0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω.

0: δηλαδή.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Κανείς δεν ξέρει τι και πώς. Μου απομακρύνε το φως. Ποτέ μην έρθεις από εδώ. Έχω καινούριο έργο.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθ.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά
2: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
18: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
19: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
20: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
21: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
22: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
23: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
24: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
25: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
26: Nova 931.

0: Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Nova,
0: 9.31. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 9.31.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
14: Sky 100.3.
6: Θάνατου την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολουθήσει στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωση για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δαγμαντεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και Βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Είμαστε στην 5η 8 Οκτωβρίου δεν είναι τόσο λαμπερός ο ουρανός, να σας πω την αλήθεια. Έχει μια κάποια συννεφιά, ο ήλιος βέβαια ο φθινοπορεινός σε κάθε περίπτωση, και εύχομαι για όλους εμάς που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που κατοικείτε διεθνώς, αλλά θέλετε τη ματιά και την αίσθηση της πατρίδας και την μέσω ακοής να πιάνετε τα μηνύματα της πατρίδας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας ραδιοφωνική παρέα και συντροφιά εδώ στον Sky 100,3. Φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας ως προς την ενημέρωση ο Δημήτρης Κολυμιχάλης. Ορίστε.
1: Σας καλημερίζω. Μην μπείτε στην Κατεχάκη, την έχει κλείσει η αστυνομία κοντά στην περιφερειακή Ημιτού, με αποτέλεσμα από την Ηλιούπολη προς την περιφερειακή Ημιτού, δηλαδή μετά την Κεσαριανή, είστε όλοι ακίνητοι, είναι κλειστοί, επαναλαμβάνω. Αν πάτε μέσω Φιλολάου και Ζωγράφου και περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, θα μπορέσετε μετά να βγείτε στην Κανελοπούλου Κατεχάκη. Όσοι ανεβαίνετε Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, και εσείς είστε σταματημένοι, γιατί πριν το Χίλτον, το παλιό Χίλτον τέλος πάντων, έχει κλείσει αστυνομία το δρόμο, όπως και τη Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο. Μέχρι το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνετε και σας στέλνει δεξιά μετά η αστυνομία να πάτε προς Βύρωνα, ας πούμε. Η Κηφισού, που θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή εναλλακτική, δεν την αποτελεί, γιατί από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω, προς την Νέα Φιλαδέλφεια, είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν θέλετε και μπορείτε να πάτε από την Πειραιώς, την Αχαρνών, την Πατησίων ή τη Λιωσίων, θα φτάσετε στον προορισμό σας λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, μέχρι προ λίγων λεπτών τουλάχιστον, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, αλλά ο Σονούπο θα κλείσει και αυτή για να περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήδη έχει κάποια προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, Σκαραμαγκάς, ευχαριστώ Άρη.
21: Και εμείς
1: τουλάχιστον, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, αλλά ο Σονούπο θα κλείσει και αυτή για να περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήδη έχει κάποια προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, Σκαραμαγκάς, ευχαριστώ Άρη.

είναι ο Τζιοβάνι Μαράντι. Πληκτρολογείτε το μηχανάκι και σας κατεβάζει τα πάντα. Αυτό που άλλαξε πια στην πατρίδα μας είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες ενός παλιωμοδίτικου και θα μπορούσε να πει κανείς και με ένα είδος νεατερντάλιου αντιαμερικανισμού προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον εμείς επιλέξαμε δύο φορές, μα κάνε το επιλέξουμε και για τρίτη φορά κατά την δική μου ταπεινή. Εννοώ ταπεινή με την έννοια ότι ο καθένας και κάθε μία από εσάς θα πείτε τη γνώμη σας και πρέπει να την πείτε αναμφίβολα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ, πώς θα το πω, είναι μοναδική αλήθεια. Αλλά η δική μου ματιά είναι ότι πάμε και μια άλλη μια τετραετία. Τα έχουμε πει αυτά με τα λάθη, τις αβλεψίες, τα ότι δεν τα κάνει τόσο καλά όπως τα θέλουμε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος που να κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι γιατί, προσέξτε, να την κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι επειδή έχουμε ξομείνει, πάμε τώρα και σε μια κακή περίπτωση, ο Μητσοτάκης είναι μια καλή περίπτωση. Πολύ καλύτερος εννοείται συγκριόμενος με τους άλλους, αλλά και η καλή περίπτωση και για μας. Με τη δική μου ματιά. Εσείς, ο καθένας από εσάς και κάθε μία έχετε τη δική σας ματιά και πρέπει να την έχετε. Λοιπόν, με πρωθυπουργό λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα 8 χρόνια αποφασίσαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεία! Διότι είναι τέτοια η δυναμικότητας και η εμβέλεια της χώρας που χρειαζόμαστε να είμαστε σταθερά στον κεντρικό σύμμαχο της πατρίδας μας, διαχρονικά, χωρίς να μιξολογούμε και χωρίς να φοβόμαστε να το πούμε, χωρίς να ντρεπόμαστε, να το πω αλλιώς, και να επωφεληθούμε αυτής της σταθερότητας στην επιλογή του κεντρικού συμμάχου. Να το πούμε δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί και όχι γυριστρούλιδες. Δηλαδή δεν σου λέμε τη μια μέρα το Α και την άλλη μέρα το Β ανάλογα που φυσάει και που δείχνει το ανεμολόγιο. Για να επωφεληθούμε από τον κάθετο άξονα, δηλαδή να επωφεληθούμε σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς, ακριβώς επειδή θα πληρούμε ως κράτος αυτές τις προϋποθέσεις, η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να γίνει πεδίο επενδύσεων. Διότι στεκόμαστε σταθερά δίπλα σας. Είμαστε Ευρώπη, εσείς μπορεί να μας βλέπετε λίγο Μεσανατολή εμάς, λίγο Ανατολική Μεσόγειο, εντάξει, δεν μας πειράζει, αλλά αποτελούμε για σας μία άγκυρα. Εγώ έτσι τα διαβάζω τα πράγματα και χαίρομαι που ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας είναι σε αυτήν την κοινή γραμμή. Επιτέλους, θα έλεγα αλλιώς με τα φυσικά, δόξα τω Θεώ, που μπορούμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα περισσότεροι χώροι. Τώρα, κάτι δεξιούλιδες είναι στο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια μονοδιάστατη πολιτική. Έλεος, με αυτούς τους δεξιούλιδες, έλεος, δεν θέλω να πω ονόματα πρωί-πρωί, δεν θέλω να χαλάσω αυτό που λέμε τη ζαχαρένια μου, δεν μπορώ άλλο με την ανοησία, να με συγχωρείτε δηλαδή. Αλλά ναι, και εδώ είναι και το οξύμορο, να συμφωνεί το Πασόκ και να συμφωνεί ο κύριος Ανδουλάκης, να συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτή η σχέση συνεργασίας με τις ΗΠΑ επί Τσίπρα πήρε και μια άλλη μορφή, για να τα λέμε όλα. Άλλο η κριτική που του κάνουμε εδώ στα εσωτερικά και άλλο στα διεθνή μας και κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και εννοείται ότι το προχώρησε και το έφερε σε αυτή τη διάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου σηκώνετε τώρα, να σηκώνετε διάφοροι δεξιούλιδες και να λένε «Ωχ, δεθήκαμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μονοδιάστατη πολιτική». Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε, γιατί δεν βγαίνουν οι δεξιούλιδες να πούνε «Να πάμε με τον Πούτιν, να πάμε με το Σι». Αυτό είναι μια πολιτική πρόταση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις πολιτικές προτάσεις. Η πολιτική πρόταση θέλει ενάργεια, καθαρότητα, θέλει θάρρος να σηκωθείς και να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ δεν γουστάρω να είμαι συνέχεια με τους Αμερικανούς. Λέω να ανοίξουμε πιο σοβαρά.

0: παρέες παρτίδες με το ΣΥ. Να πάρουμε οπλικά συστήματα των Κινέζων. Γιατί όχι να πάρουμε οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Γιατί είναι κάτι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, επειδή χάλασαν οι δουλειές τώρα με τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Μιξοκλαίνε εδώ και βάζουν τα έντυπά τους να λένε ότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, να λέμε καμιά να περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο στο τραπέζι, πίνοντας καφέδες, να λέμε καμιά ανοησία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτό το πράγμα να θεωρείται πολιτική και κάποιοι άνθρωποι, να πιστεύουν ότι αυτό είναι η δεξιά πολιτική. Τι να πω, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους αγκιτάτορες που σας λένε παραμύθια. Προσπαθώ να πω σε εσάς, μην τζιμπάτε στην μπιπ. Γιατί ούτε καν βλακεία δεν είναι, είναι μπιπ. Okay, αλλά ό,τι νομίζετε. Εγώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εδώ για να νιώθω ότι σας λέω τη μοναδική αλήθεια. Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε το μυαλό σας, συγκρίνετε και πείτε. Προσέξτε, ακόμη και τώρα που προφανώς δεν ήρθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος λέει γουστάρει τον Έρντογαν, πολύ ωραία, μας ήρθε ο σοβαρός Ρούμπιο, ναι. Και τι καταλαβαίνουμε εμείς τώρα από αυτήν την ιστορία? Καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και το φιλαράκι του Έρντογαν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δυσκολεύεται να του δώσει τα F-35, γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια που λέει από την ώρα που αγόρεσες ρωσικό οπλικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις το δικό μας του δυτικού κόσμου. Τελεία. Και αυτό είναι νόμος. Τελεία. Προσπαθεί ο Έρντογαν από εδώ, από εκεί, να που δεν ξεπερνιέται και πώς έχει εγκλωβιστεί με βάση τις δικές του επιλογές. Εμείς δεν του είπαμε να απομακρυνθεί το 2010 από το Ισραήλ. Απομακρύνθηκε η Τουρκία από το Ισραήλ. Χωθήκαμε εμείς δίπλα στο Ισραήλ και πολύ κάναμε, διότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Τόσο απλά τα πράγματα και πολύ καλά. Δέσαμε τώρα με το Ισραήλ. Προσέξτε τι είπε ο Ρούμπιο, 3-1. Το 3 ποιο είναι? Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Το συν ένα ποιος είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Τα λέω όλα αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην είμαστε εμείς, πώς να το πω, να μην βάζουμε τον εαυτό μας στο παραμύθι που θέλουν να μας πουλήσουν κάποιοι. 8 και 18 πρώτα λεπτά. Αυτά που είπε ο Ρούμπιο, κανονικά πολύ σωστά το λέει ο φίλος, και να τον κατονομάσω αυτόν τον φίλο, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Μπαρτζιόκας, μου λέει: η ομιλία του Ρούμπιο στην Πλήκα πρέπει να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, μπας και ξεστραβωθούν μερικοί. Λοιπόν, πράγματι, έως τώρα είχαμε Αμερικανό πρόεδρο που ήρθε και μίλησε με πλάτη τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Τώρα έχουμε ενδυνάμει υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθόλου κακό, ο οποίος εκκινεί από την Πνίκα. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, να ξεκινάει. Θα μου πεις, ήρθε για την πάρτι του. Ναι, πρέπει, παιδί μου, ήρθε για την πάρτι του. Τη φωτογραφία ήθελε. Καμία αντίρρηση. Είπε αυτά που είπε, τα πολύ ωραία. Αλλά για φαντάσου ότι θα εκκινήσει υποψήφιος πρόεδρος, φαντάζομαι, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πλήρη αντίθεση μάλιστα και με τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Βανς, ο οποίος έρχεται εδώ και μιλάει για τις κοινές αντιλήψεις και αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού τις λέει αυτές οι αξίες? Μπροστά από την Ακρόπολη. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την ίδια, πέραν από το στερεοτυπικό ότι πουλήθηκε η Ελλάδα και η διάσημη Ακρόπολη σε όλο τον κόσμο και διάφορα τέτοια. Τα είπαμε αυτά χθες. Να είναι καλά αυτοί οι πρόγονοι που μας άφησαν αυτό, το που εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Να τι θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, και θα σας το παραθέσω σε 3-4 πολύ σύντομα ηχητικά, καθώς πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε το πρώτο.
1: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Ως προς το πολίτευμα, τη δημοκρατία.
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
0: Και πώς φτιάχτηκε ο Παρθενώνας πάνω στο συγκρότημα αυτό της Ακρόπολης?
2: Οι Πέρσες έκαψαν τα Ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τρυματισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθαλαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
0: Και τι είναι σήμερα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα. Όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας. Και μπορούμε να το πράξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της.
0: Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον διερμηνέα για το ότι ο άνθρωπος είναι εξέχον, δεν τον ξέρω, έξοχος επαγγελματίας, έξοχη φωνή, έξοχη άρθρωση, ετοιμότητα, επαγγελματισμός και γνώση. Κύριε Γιαννίρη, αν μπορούμε να βρούμε το όνομα έτσι, δεν τον ξέρω, να κάποια στιγμή να πω ποιος είναι αυτός, ο οποίος έκανε τη διερμηνία στην ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα, μια σύντομη ατάκα. Τώρα θα μου πεις μετά αν δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται από μέσα μου και θα σας το πω. Εγώ δεν τα κρύβω αυτά που νιώθω. Για φανταστείτε να είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα τον νεατερντάλιο αντιαμερικανισμό μας, τι θα είχαμε κερδίσει ως μονάδες, ως κοινωνία και ως πατρίδα. Αν το είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα και αντί αν τρέχαμε με τα φωνιάδες των λαών και όλα αυτά τα παλιό ημερολογήτικα της πίσω από τη σπηλιά, ούτε καν μπροστά, δηλαδή εννοώ μέσα στη σπηλιά, πίσω, στην πίσω πόρτα, στην πίσω είσοδο της σπηλιάς. Εν πάση περιπτώσει, Βασίλης Νέδος. Ο Βασίλης Νέδος είναι ο διπλωματικός συντάκτης με θέματα αμήνης και με την πολιτική του ανάλυση και αρθρογράφος πια πέραν από το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχεις την μπάλα, δική σου, ορίστε.
3: Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ήδη αρκετά αποτελεσματικά και με ακρίβεια αυτά που συνέβησαν χθες. Νομίζω ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην πνίκα με φόντο τον Ιερό Βράχο είναι πράγματι ιστορικού χαρακτήρα και πράγματι κατά κύριο λόγο αποτελεί, να το πω έτσι, πλαισίωση της φιλοδοξίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ να κατέβει ή να διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών σε επόμενες εκλογές, αλλά νομίζω ότι αυτή η συνήθεια που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 την βλέπουμε τώρα με τον Μάρκο Ρούμπιο, να πω έτσι, υπενθυμίζει λίγο και επαναφέρει στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, πόσο δηλαδή καμιά φορά οι πολιτικοί και οι ιστορικοί συμβολισμοί προηγούνται και επιβάλλουν τη σημασία τους έναντι πολιτικών συζητήσεων, ανακοινώσεων, συμφωνιών κτλ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες ήταν αρκετά σημαντικές και δεν αναφέρομαι τόσο στα εξοπλιστικά όσο στα ενεργειακά και την συμφωνία για την σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, που είναι και η μοναδική συμφωνία την οποία ανέφερε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα social media του. Και θα έλεγα ότι έχει πολιτική σημασία αυτή η συμφωνία, διότι εμφανίζει την Ελλάδα να ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ σε αυτά τα ζητήματα και είναι κάτι που επίσης υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε εγώ κρατάω και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της χθεσινής ημέρας. Να ξεφύγω λίγο από τα συμβολικά, να πω ότι στο πεδίο των εξοπλισμών οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν χθες είναι ουσιαστικά συμφωνίες που αφορούν κατά κύριο λόγο σχεδόν κατά συντριπτική πλειονότητα τα συστήματα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία θα αποκτήσουν όπλα κάπως πιο εξελιγμένα από αυτά που διέθεταν
0: δεν μιλάς παρελθόν. Για αυτά που όταν αδειάζουν τις αποθήκες τα παίρνουμε εμείς, λες για καινούργιες παραγωγές.
3: Ακριβώς. Και αυτή ήταν μία, να το πω έτσι, προσπάθεια της ελληνικής πλευράς τους τελευταίους μήνες να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι έχουμε φύγει πια από τη φάση του ότι μαζεύουμε...
0: Δώστε μας τα σαπάκια, δώστε τα σαπάκια.
3: Ακριβώς, και ότι θέλουμε τέλος πάντων πιο εξελιγμένα συστήματα.
0: Διακόπτω για να βάλουμε τις ειδήσεις και συνεχίσουμε. Μπορείς έτσι για λίγο ακόμη, για άλλα 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά πρώτης κατοικίας, είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος, είναι μεγάλη απόφαση και το στεγαστικό συχνά μοιάζει με δύσκολη υπόθεση. Η φύνθεση σε βοηθά να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να δεις τι μπορείς να υποστηρίξεις, να συγκρίνεις διαθέσιμες επιλογές και να οργανώσεις σωστά την αίτησή σου. Κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και με τη βοήθεια πιστοποιημένου συμβούλου, έχεις καθοδήγηση από την πρώτη αναζήτηση μέχρι την εκταμείευση. Περισσότερα φύνθεση.gr.
4: Βραδιάτικα, παλάβωσες.
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να
9: βρεις. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρίση.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Άντρος Σουβέλλας και αυτός ο Λιν θα είναι.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Φιλολάου λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων νωρίτερα στους δρόμους για την αναχώρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα που βρισκόνταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου επταόροφης πολυκατοικίας του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε το πρωί πυρκαγιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας. Παραγγελία στην ανακριτρία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των αθλητών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολιομιχάλη και μετά θα διαβάσω το παράπονο του Νίκου, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι θέλουν πρώτα να ακούσουν εσένα, οι φίλοι μας και πολύ καλά κάνουν, ορίστε.
2: Ναι. Έχει σχεδόν φτάσει στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής.
0: Αλλά άφησε απόνερα, φαντάζομαι.
2: Εννοείται, εννοείται, βέβαια. Έχουν ανοίξει όμως οι δρόμοι, ακόμα και η Αττική Οδός, που εκεί στο, κατά μήκος του Γέρακα έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από αυτό είναι. Θα σας τα εξηγήσω εντάχει όσο μπορώ.
0: Μπράβο, μπράβο, εντάχει. Ναι, αυτό θέλουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει φτάσει, έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, παρόλο που βοηθάει η τροχιά, δεν μπορεί να φύγει γρήγορα η κίνηση. Η Φιλολάου είναι ακίνητη. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, μέχρι να πάτε πάνω στους Αμπελοκήπους. Η κάθοδη Μεσογείων και Κηφισίας με τρανό μποτιλιάρισμα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού για άλλους λόγους βεβαίως και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις σημαντικές. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας και κατά μήκος του Γέρακα. Ευχαριστώ.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητή Γεωργία, μου στέλνετε κάτι μέσω Viber, μία επιστολή. Παρακαλώ, μπορεί να την περάσετε στο portosalta.gr για να επιθυμίσω άλλη μία φορά ότι μέσω το Viber, το 698-123-1003 και την πλατφόρμα 1003 την έχουμε απλώς για μια καλημέρα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σας παρακαλώ, θέματα που θέλετε να θίξω, μη μου τα βάζετε πάνω σε αυτές τις δύο πλατφόρμες, δεν δουλεύω με αυτές. Δεν ξέρω, ελληνικά το λέω, ίσως είστε καινούργια στην παρέα μας. Γι' αυτό και σας δίνω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση. portosalte@skite, παπάκι δηλαδή, skyai.gr. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν, γιατί εκεί σας διαβάζω, δεν το αναθέτω σε άλλον. Τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά, καλός ή κακός, όπως και εσείς δαπανάτε χρόνο για να τα γράψετε και το σέβομαι αυτό, επειδή ακριβώς σέβομαι τον χρόνο που δαπανάτε, κάθομαι και σας διαβάζω. Δηλαδή εννοώ αυτά της λογικής και της κανονικότητας. Τις παραβομάρες τις πετάω, εννοείται. Λοιπόν, ο Νίκος δεν μου υπογράφει το μήνυμά του, αλλά εγώ διαβάζω από το ποιος είναι, από πάνω από το from ποιος είναι. Δεν θα πω το επώνυμό του για να μην φανεί ότι δεν θέλω να τον εκθέσω. Διαφωνώ πλήρως με όλη την προσέγγιση, αλλά θέλω να τη διαβάσω γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που νιώθει ο Νίκος και μου το εκφράζει το νιώθετε και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, μου λέει: με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε και φιλοξενήσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και σημαντικές συμφωνίες φαντάζομαι γίνανε και το προφίλ της χώρας δυνάμωσε. Είναι ανάγκη να έχουν σήμερα το πρωί στραγγαλίσει το μισό λεκανοπέδιο για την αναχώρησή του. Τι πιστεύεις ότι σκεφτόμαστε δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά μας σήμερα το πρωί και ποιον πιστεύεις ότι βρίζουμε? Και αφού θέλανε τόσο αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν έφευγε μία ώρα νωρίτερα όταν οι δρόμοι ούτως ή άλλως είναι άδειοι? Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο μου? Να συμμεριστώ σε έναν βαθμό, το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο για το ότι εμείς κτίσαμε μία πόλη έτσι όπως την κτίσαμε. Χωρίς αδελφέ δηλαδή, αλλά δεν φταίνει οι επισκέπτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εμείς την άλλη φορά που θα η εθιμοτυπία να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να μην βασανιστούν οι Αθηναίοι, επειδή επέλεξαν μία πόλη σαν τα μην πω και τα κάνανε, μην πω τι την κάνανε. Γι' αυτό παρακαλώ, η αναχώρησή σας θα είναι κατά τις 3 στα χαράματα, όταν δεν κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Και αυτό είναι μία πρόταση. Να το πούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν ρυθμίζει την εθιμοτυπία τις επισκέψεις των επισήμων. Να το βάζουν. Να έρχονται 3 τα χαράματα, να φεύγουν 3 τα χαράματα. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, η συνέχεια. Ο Βασίλης Νέδος είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει θέματα διπλωματίας, αμήνης και προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στην πολιτική. Σήμερα, προτού δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Νέδο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, διαβάστε τη συνέντευξη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν είναι μια τυπική κλασική συνέντευξη πολιτικών που έρχονται στην Ελλάδα και δίνουν μια-δυο συνεντεύξεις. Έχει μέσα ουσιαστικές παραμέτρους, αν στο βαθμό που ενδιαφέρεστε. Δεν μπορεί να είναι και όλα έτοιμα, μα σημαίνει τροφή, όπως έχουμε πει. Δηλαδή, είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, κάνετε την περισσότερη δουλειά μόνοι σας, όλοι μόνοι μας. Ελάτε κύριε Νέδο, καλημέρα σας.
3: Ναι, να συνεχίσουμε λοιπόν. Βεβαίως. Είχαμε μείνει μιλώντας για τα προγράμματα, τέλος πάντων τα εξοπλιστικά, αυτά τα 4 δις που θα αγοράσουμε από τις ΗΠΑ και αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα και εν συνεχεία υποστήριξη για υφιστάμενα συστήματα, αλλά και συστήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσγειωστεί στην Ελλάδα, όπως είναι κάποια τα ελικόπτερα Black Hawk για τις... για την αεροπορία στρατού. Αυτή είναι μια νέα συνήθεια. Η Ελλάδα έκανε παραδοσιακά κάτι το οποίο ήταν λίγο ανάποδο. Αγόραζε τα συστήματα, δεν έπαιρνε εν συνεχεία υποστήριξη, διότι αυτή είναι κάπως μεγάλωνε το λογαριασμό, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε την εν συνεχεία υποστήριξη όταν άρχισαν πια τα συστήματα να έχουν πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες. Να φύγω από τα εξοπλιστικά, να πάω στα πολιτικά ζητήματα. Αναφέρθηκε Σάρη ήδη στην συνέντευξη του Μπρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά, όπου τόσο στη συνέντευξη όσο και λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά έκλεισε το μάτι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το περίφημο καλώδιο. Και εκεί πέρα ουσιαστικά χρησιμοποίησε παρόμοιες διατυπώσεις ότι καλό είναι αυτές οι συζητήσεις να λύνονται όχι σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, αθόρυβα και ιδιωτικά στο διπλωματικό.
0: Δεν ερμηνεύεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι το ερμηνεύουν ότι να έρθει η ιδιωτική εταιρεία να τα βρει. Δεν ερμηνεύεται έτσι.
3: Όχι,
0: εννοούσε
3: αυτό
0: μη
3: χθες...
0: δημόσια διπλωματία. Αυτό
3: ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που έγινε χθες ήταν ουσιαστικά μια κακή μετάφραση αυτών που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες το πρωί δίπλα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, και για αρκετές ώρες επικράτησε αυτή η ερμηνεία, αλλά δεν ήταν αυτή. Σας το λέω γιατί ήμουν μπροστά και ήταν απολύτως σαφές τι είπε ο άνθρωπος. Ένα δεύτερο στοιχείο, νομίζω, το οποίο προκύπτει από τη συνέντευξη πάλι του Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή, είναι η εκτίμηση για τα περί την Τουρκία, να το πω έτσι συνολικότερα. Πρώτον, αυτή η, να το πω έτσι, επανάληψη μιας παλιάς αμερικανικής θέσης, όμως τη βλέπουμε να διατυπώνεται και τώρα, ότι για την Αμερική μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη. Και εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, και γυρίζω στα F-35, ότι ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι ναι, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία, αλλά υπάρχουν διαδικασίες, πρέπει να φύγουν οι S-400, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα απαντάει ότι τα αιτήματα της Ελλάδας για αυξημένων δυνατοτήτων όπλα για τα F-35, όπως αυτά δηλαδή που έχουν οι Ισραηλινοί, συζητιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, του Πενταγώνου και της Αμερικανικής Διοίκησης, και είναι πάρα πολύ πιθανό να εγκριθούν. Προφορικά, να πω εδώ πέρα για ως στοιχείο του ρεπορτάζ, προφορικά οι Αμερικανοί ήδη έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να μας τα δώσουν αυτά τα όπλα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι παρά όλη αυτή, να το πω έτσι, την φιλική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της...
0: Ο νόμος είναι νόμος και ο εγκλωβισμός του Ερντογάν στο να το παίζει σε πολλά ταμπλό, επειδή ακούγεται και αυτό στην Ελλάδα, ο εγκλωβισμός υποτίθεται της μονοδιάστατης προς την Αμερική πολιτικής του Μητσοτάκη. Τα πολυδιάστατα του Ερντογάν τα είδαμε τα χαΐδια και τις προκοπές, για να βάλω και την τουρκική λέξη.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Από την άλλη, εγώ για να γυρίσω στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, θα έλεγα ότι ενώ ήταν προσεκτικός ώστε να μην, να το πω έτσι, εκπέμψει ένα ψυχροπολεμικό μήνυμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εμείς εδώ πέρα οι χώρες της Δύσης, του ΝΑΤΟ.
0: Και είμαστε εναντίον σας, ας πούμε.
3: Είμαστε εναντίον, ναι, ας πούμε, ναι, όποιον, των αντιπάλων των μεγάλων της Αμερικής. Ενώ ήταν προσεκτικός, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αχνοφαίνεται μία τέτοια προοπτική. Ότι δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια, διότι είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα καθοριστεί πού θα βρίσκεται η Δύση τον επόμενο αιώνα. Άρα ήδη οι Αμερικανοί, και το βλέπουμε αυτό και από την εποχή, θα έλεγα πριν από την δεύτερη τετραετία του Τραμπ και από την εποχή Biden, και ενδεχομένως αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει από την εποχή Ομπάμα, απλά πλέον αρχίζει και αποκτά λίγο πιο ορατά, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως έναντι των Κινέζων, και αυτό που σταδιακά είδαμε να μεταφράζεται από την Ευρώπη ως μια απαξία, να το πω έτσι, αμερικανική έναντι των ευρωπαϊκών αξιών και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια προσπάθεια των Αμερικανών, τελικά με τα προβλήματα, να το πω έτσι, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αντίληψη των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το τι είναι ο σύγχρονος κόσμος και πού πηγαίνει, ότι προσπαθούν οι Αμερικανοί σιγά σιγά να δέσουν τους συμμάχους τους πάνω στις υφιστάμενες, τέλος πάντων, δομές, είτε αυτές λέγονται ΝΑΤΟ είτε λέγονται πιο ισχυροί διμερεί δεσμοί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια πολύ πιο έντονα και πολύ πιο εντατικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά σου εύχομαι.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λέει επίσης ότι ναι, μένει σχέση με το Ισραήλ, αλλά προσέξτε, και φυσικά πρέπει να διαχειριζόμαστε τη σχέση αυτή με το Ισραήλ, εννοεί, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις γύρω από το Ισραήλ, λέει του Παπαχελά, όπως τη Συρία και τον Λίβανο. Όπως γνωρίζετε, διατηρούμε επαφές με όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και ισχυρές σχέσεις με πολλές άλλες χώρες της περιοχής. Απλά πράγματα λογικής, πολύ ευθεία λογική. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, διότι είσαστε υπέροχοι στο ακροτήριο και υπέροχες. Είπα προηγουμένως, εκθίαζα τον επαγγελματισμό του διερμηνέα στα αποσπάσματα του Μάρκο Ρούμπιο που μετέδωσα. Λοιπόν, η κυρία και μάλιστα είπα του κυρίου Γιαννίρη να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άψογος διερμηνέας. Είναι σαν άκουγες τον Ρούμπιο να μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκα Βογιατζή στις 8:25 πρώτα λεπτά, δεν πρόλαβα να το πω, αμέσως στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει: καλημέρα σας. Ο πολύ καλός διερμηνέας στη θεσινή ομιλία του Ρούμπιο είναι ο Χάρης Γκίνος. Το τηλέφωνο του είναι άνω κάτω τελεία, τάδε αριθμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βογιατζή. Κύριε Χάρη Γκίνο, θερμά συγχαρητήρια. Ένα μικρό παράδειγμα για τους φίλους και τις φίλες που δεν τον έχουν ακούσει. Δήμητρα, παρακαλώ να ξαναβάλουμε αυτά τα ηχητικά. Είναι από την ομιλία του Ρούμπιο. Πάμε το πρώτο απόσπασμα.
4: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθαναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Θα τα ακούσουμε όλα. στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Τώρα θα κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και γιατί μετά το διάλειμμα θα έρθει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να μας μιλήσει για το μοντέλο Καλύμνου. Θα δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο που εφαρμόζει στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και είχε αναρτήσει ένα βίντεο που τον ευχαριστούν όλοι εκεί οι Καλύμνοι, διότι δεν έφυγαν από τον τόπο τους και εγχειρίστηκαν στο νησί τους. Για να δούμε τι είναι αυτό. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για το νέο σου σπίτι χωρίς να πας σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη φύνθεση σε εξυπηρετήσει από απόσταση. Υποβάλεις ηλεκτρονικά το αίτημά σου στην πλατφόρμα ή στεγαστικό και μιλάς σταθερά με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο. Από τα δικαιολογητικά μέχρι την πορεία της αίτησης, έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη διαδικασία και σου εξηγεί απλά τι ακολουθεί. Μπαίνεις στο φύνθεση.gr και κάνεις το πρώτο βήμα.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: e-stegastico.gr είπες? Βάσε μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Σε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Το σχόλιο που έκανα προηγουμένως για την Αθήνα που κτίσαμε ενόχλησε τον κύριο αναγνώστη Τσελεπίδη. Αναγνώστη έλεγαν τον παππού μου, κύριε Τσελεπίδη. Καλημέρα σας. Χαίρομαι. Λοιπόν, υπογράφει ο Σάκης ως Άκης. Όχι ο Σάκης, ως Άκης. Η Αθήνα έχει κτιστεί έτσι βάσει των χρημάτων που υπήρχαν. Αν εσένα που είσαι πλούσιος δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού. Λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψε κανέναν. Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Τσελεπίδου μου. Δεν κατηγόρησα το αν πώς κτίστηκε από τους μικρομεσαίους η Αθήνα, τους μεσαίους ή τους μεγαλόστους. Λέω ότι όλοι μαζί, με ένα κράτος αδύναμο στον κανόνα και στα λιμοτομικά και στη χωροταξία, κτίσαμε μία πόλη και την κάναμε χάλια. Αυτό λέω. Δεν πάω να κατηγορήσω κανέναν φτωχό, κύριε Τσελεπίδη μου. Την καλημέρα μου, να είσαστε καλά. Με αγάπη και εν ειρήνη να προχωρούμε και με ψυχραιμία. Κύριε Υπουργέ της Υγείας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Άρη. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για το Ρούμπιο. Είχα την εξαιρετική τύχη να έχω προσκληθεί από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και να παρήσαμε στην ομιλία. Την άκουσα όλη ζωντανά. Ήταν συγκλονιστική ομιλία. Συγκλονιστική. Είναι προφανές ότι είχε τεράστια στοιχεία ιδεολογίας μέσα, και ιδεολογική ομιλία φορισμένη σκληρά. Ο Ρούμπι όμως αποδεικνύεται βαθύς γνώστης της ιστορίας. Δεν είναι ότι έλεγε απλώς κάποια κείμενα που είχαν γράψει κάποιοι. Ήταν προφανές ότι το ζούσε.
0: Και κατανοούσε τι έλεγε δηλαδή. Κατανοούσε τι είναι αυτό που
1: είχε πλήρη συνέστηση του πού μιλούσε. Τι ήταν το σύμβολο που ήταν πίσω του. Δηλαδή αν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν μια παρόμοια ομιλία ή να αντιληφθούν έστω αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο. Εγώ δεν ξέρω, τον εκτίμησα φοβερά. Δηλαδή, η ομιλία είναι πολύ πάνω από μια απλώς ομιλία που έκανε ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι μια ομιλία που θα συζητηθεί για πολλά χρόνια και θα μελετάτε. Αναλόγως εξέλιξης.
0: Επειδή επιτέλους στον χώρο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, κύριε Γεωργιάδη, βρήκατε κάποιον.
1: Δεν έχω υποκριθεί ποτέ εγώ τον Δημοκρατικό. Όχι, προφανώς.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω. Ναι, λέω μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Μ' ακούσατε.
1: Λέω,
0: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλο αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνω μια κανονική συζήτηση για τον πρόεδρο.
0: Όχι, άλλη στιγμή.
1: Θα έπρεπε να την κάνω σε άλλη εκπομπή και χωρίς να έχω το αξίωμα που έχω, γιατί δεν μπορώ να παρεμβαίνω στις Ιστορικές Αμερικής. Όμως η ομιλία του Ρούμπιο ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι. Τώρα ανεβαίνετε στις σκουριές.
1: Να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Βλέπω τώρα τις συμμογές των αριστερών. Θα ανεβάσω λίγο ένα tweet που έκανε η κυρία Δούρου, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έδωσε την πνίκα στον Ρούμπιο, τον κύριο Τσίπρα που κατηγορεί την κυβέρνηση που παραχώρησε.
0: Τι ασχολείστε εσείς με Ρούμπιο, το 1,5%?
1: Τον κύριο Μπογιόπουλο που κατηγορεί την κυβέρνηση την πνίκα στον Ρούμπιο και θα βάλω και μια φωτογραφία με τα πανό που κρεμάει κάθε φορά το κουκουέ στην Ακρόπολη.
0: Κύριε Γεωργιάδη,
1: γιατί εδώ μα τρελάνε οι αριστεροί.
0: Άμα
1: κρεμάει το κουκουέ πανό στην Ακρόπολη τρισάθλια και βρωμερά, είναι πολιτιστική παρακαταθήκη που κοσμεί το μνημείο του Περικλέους. Άμα μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού τον οποίο σέβεται, είναι παραχώρηση και υποχώρηση και απικία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, για μην χάνουμε το χρόνο μας τώρα με το 1,5% της κοινωνίας, ούτε με το 8% όλο αυτό το αντιαμερικανισμό,
1: τον νεανταντάλιο. Όχι, αλλά θέλω να αντικνύει την υποκρισία τους. Ενδιαφέρει να φαίνει την υποκρισία τους.
0: Αφήστε τους, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι εκεί, έχουν το δικαίωμα στη δημοκρατία να πούν και αυτοί με τη φωνούλα τους να πούν κάτι. Λοιπόν, ανεβαίνετε στις σκουριές με τον Πρωθυπουργό?
1: Ναι, ανεβαίνω στις σκουριές, διότι ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα εγκρίνει όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στις σκουριές. Είχα βοηθήσει να ενταχθούν.
0: Εκεί που η αριστερά του Τσίπρα έκανε σαμποτάζ. Αυτό να το πείτε, κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ πρώτα ασχολήθηκα με τις σκουριές επικυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, όταν τότε ο Σαμαράς μου είχε ζητήσει να πάω στις σκουριές το 2012. Εκεί γίνανε πάρα πολλά επεισόδια. Θυμάστε, Μολότοφ, αναρχική.
0: Σαμποτάζ ολόκληρα. Δολιοφθορά έγινε. Τι συζητάμε.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είμαστε τώρα 15 χρόνια μετά και πλέον στη Χαλκιδική το 100% της κοινωνίας είναι υπέρ της επένδυσης. Πλέον πηγαίνει στην Ιερισσό, που δεν μπορούσε να πας αν υποσχέσεις να επενδυθεί
0: κάνουν. Αδικήστε τώρα, δεν σας
1: ακούω. Μείνετε κάπου.
0: Από
1: την ανάπτυξη που έχει φέρει αυτή η επένδυση στην περιοχή, τα χρήματα που επενδύει η εταιρεία, τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος, τα έργα που γίνονται και τις δουλειές που έχουν βρει ο κόσμος, έχουν βρει όλες τις δουλειές εκεί, Όλη η κοινωνία έχει πάει πλέον υπέρ της επένδυσης.
0: 37 εκατομμύρια. Μάλιστα, προσέξτε, το ελληνικό κράτος παίρνει 37 εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές, 18 εκατομμύρια από μεταλλευτικά τέλη, δεν μιλάω για τους μισθούς των ανθρώπων, έτσι. Και από αυτά τα 18 εκατομμύρια των μεταλλευτικών τελών, τα 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο, στον τοπικό Δήμο, στη Χαλκιδική, στις Κουριές.
1: Με αυτό σας λέω, ναι, ότι από εκεί που η κοινωνία και ήταν διχασμένη και με τους ακροαριστερούς να καίνε με μολότοφ και να κάνουν σαμποτάζ, πλέον υπάρχει πλήρης κοινωνική ηρεμία και αποδοχή της επένδυσης. Και αυτό δείχνει ότι αν δεν τους φοβόμαστε, ειδικά με τη δουλειά μας, όπως την έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τελικά μπορεί να κερδίσει και την ιδεολογική και την πραγματική μάχη της οικονομίας και της ζωής.
0: Σωστά.
1: Αρκεί να μην τους φοβηθείς.
0: Τι είναι το μοντέλο Καλύμνου, παρακαλώ.
1: Το μοντέλο Καλύμνου. Λοιπόν, πήγα προχθές, είχα μια ιδέα. Την πρωτοείχα πριν από δύο χρόνια, όταν την κάναμε σε μια μικρή κοινωνία.
0: Πήγατε, ήρθατε στη γιορτή, ξαναφύγατε. Αυτό είναι ένα.
1: Ναι.
0: Για να πείτε ότι άλλοι δεν ήρθαν καν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο μοντέλο Καλύμνου, που είναι το σημαντικό. Αυτό το σημαντικό τώρα. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι, τα έχουμε πει. Τι κάναμε λοιπόν, τι είπα. Είδα ότι στη λίστα αναμονής για χειρουργία ορθοπαιδικά στη Ρόδο υπήρχαν ορισμένοι από την Καλύμνο, που περιμένουν να έρθουν από την Καλύμνο και να πάνε να χειρουργηθούν στη Ρόδο. Σκέφτηκα όμως ότι στην Καλύμνο έχουμε νοσοκομείο και έχουμε.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
25: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
26: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
31: Sea Student Hot Takes.
32: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
33: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
34: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
35: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
36: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
37: Time out για Θράκων.
38: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
37: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
38: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
39: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείου, στον οδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Φιλολάο, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε την χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και τέρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε εχθές, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους δύο άτομα που βρίσκονταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ρόφου επταόροφης πολυκατοικίας στο Ρέντι, στο οποίο εξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε στα θεμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρες. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο ζημιές κατά την πρόσκρουση. Παραγγελίες στην ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν δηλώσει κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από το 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλληλείς. Οι αλληλείς λοιπόν διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους συζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σάλων Βίλπας με 95-93. Ενώ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9-4 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ,

0: και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής έχει φτάσει εδώ και σχεδόν μία ώρα στο αεροδρόμιο. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά δυστυχώς παραμένουν τα μποτιλιαρίσματα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Μεσογείων, φίλες και φίλοι, θα βρείτε το μποτιλιάρισμα στην Αγία Παρασκευή, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, και μέχρι να φτάσετε κάτω στο Σωτηρία, σχεδόν στην Κατεχάκη, πηγαίνετε σημειωτών. Λίγο καλύτερη είναι η κάθοδος της Κηφισίας, εάν και εφόσον μπορείτε να το επιλέξετε βεβαίως. Ανεβαίνοντας τον άξονα Καλλιρόης, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, και εκεί πηγαίνετε σημειωτών. Μη σας πω και στη Βασιλής Σοφίας μέχρι ενός σημείου. Τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη είναι δύσκολα ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα, παρόλο που βελτιώνονται. Η Κηφισού βεβαίως, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, με πολύ μεγάλη αναμονή και σήμερα, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Βαίνει επί τα βελτίω συνεχώς η περιοχή του Πειραιά. Η 34ου του Συντάγματος έχει μόνο καθυστέρηση σημαντική.
3: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου. Εύχομαι σε όλους σας καλή δύναμη, καλή εργασία, με το καλό να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα της καθημερινότητάς μας. Έφυγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά από μια πολύ ωραία ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και μετά τα όσα διημήθησαν αναφορικώς με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θα τα αναλύσει τώρα σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης. Τι μένει από αυτήν την ιστορία, το μάθουμε από τον κύριο Φίλη, έτσι, με την τεκμηρίωση που μας έχει. Αυτό που μένει όμως για μας τώρα, έτσι, για τις προσεγγίσεις μας, είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσδιορίσε και τις αντιλήψεις του σχετικά με το ποια είναι και η θέση της Ελλάδος, όπως εμείς επιθυμούμε να είναι, ποια είναι η θέση που επιθυμούμε. Σε αντίθεση με το παρελθόν, απότερο και σχετικώς πρόσφατο, είχαμε μια άρνηση να πούμε ότι ναι, με σταθερότητα στεκόμαστε δίπλα σε μια συμμαχική χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα τους λέμε το πρωί κάτι άλλο, το μεσημέρι κάτι άλλο και το βράδυ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, και ότι θα έχουμε μια σταθερότητα ως σύμμαχοι. Εκεί είναι μια υπερδύναμης, εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά θα καθορίσουμε και εμείς τον εαυτό μας με την αυτοπεποίθηση που θα μας διακρίνει, και όχι αναφορικά με άλλα κράτη, με άλλους γείτονες και με άλλες σχέσεις διεθνείς. Από τη στιγμή λοιπόν που προσδιορίσαμε πώς θέλουμε τον εαυτό μας, και αυτό καθορίστηκε κατά κύριο λόγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βρήκε, μπορώ να πω, από τους προηγούμενους, αλλά επί της ουσίας τώρα λοιπόν είμαστε σε μια εκπεφρασμένη άποψη από την πλευρά της Ελλάδος, που η Ελλάδα πολιτικά εκφράζεται από το κόμμα που κυβερνά, έτσι γίνεται στη δημοκρατία, οι περισσότεροι ψηφίζουν και αναδεικνύουν ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια πολιτική. Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική σταθερότητας και εμπέδωσης αυτής της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς διαρκείς αστερίσκους που θολώνουν το μήνυμα της χώρας προς την υπερδύναμη. Αυτό έχω την αίσθηση.

0: ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι αφορά στην, σε ό,τι αφορά στην οικονομία μας, δηλαδή σε επίπεδο ενέργειας, ναυτιλίας, εμπορίου, τεχνολογίας, να πάρουμε τους καρπούς ενώ στο οικονομικό πεδίο, τους καρπούς αυτής της σταθερότητας την οποία εκφράζουμε. Βλέπετε ο Μητσοτάκης λέει σταθερότητα στην εσωτερική μας ζωή, σταθερότητα στην Ελλάδα, σταθερότητα όμως και στη σχέση της Ελλάδος με τους συμμάχους μας. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα. Τα του Ρούμπιο, αυτά τα ακρεφνώς που είπε ο ίδιος προειδεάζοντας ότι θα είναι μεθαύριο υποψήφιος και πρόεδρος και η υποψηφιότητά του ξεκινάει από την Πνίκα, να σας πω, κακό δεν μας κάνει, θα έλεγα το αντίθετο. Αυτά που είπε περί του πολιτεύματος και το τι σημαίνει, τι δίδαξαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν σε αυτόν τον τόπο πριν από 2.500 χρόνια, θα τα μεταδώσω σε λίγο, μην καθυστερώ τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Λοιπόν, ορίστε, κάνε την τοποθέτησή σου, πώς το είδες όλο αυτό τη μια μισή μέρα του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Έχουμε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας και προφανώς και κώδικες επικοινωνίας που δεν τον είχαμε μέχρι σήμερα στο στενό κύκλο του Τραμπ. Οι συνεννοήσεις γίνονταν αμένα σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και πρεσβειών, αλλά όχι με την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε, δεδομένου και του ρόλου που έχει η Ελλάδα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, είναι πολύ σημαντικό ότι ένα πρόσωπο που είναι μέσα στα πράγματα, ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και διαμορφώνει και ασκεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική, έχει πλέον με την ελληνική πλευρά και με τον Έλληνα ομόλογό του αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό ένα κανάλι το οποίο ασφαλώς θα προσπαθήσουμε, εκτός από το να το καθιερώσουμε, να το συστηματοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Ρούμπιο, ανεξάρτητα από το αν έχει πολιτικές βλέψεις, πιθανότατα έχει, δεν ξέρουμε αν είναι για το 28, αν είναι για το 32, αναφέρομαι στις αμερικανικές εκλογές, χθες αξιοποίησε την αρχαία Ελλάδα για να στείλει κάποια μηνύματα προς το σύγχρονο κόσμο, και το ευχάριστο σε αυτή την περίσταση τη χθεσινοβραδινή ήταν ότι με κάποιον τρόπο είχε μια ατζέντα η ομιλία του πιο μετριοπαθή σε σχέση με όσα ακούμε από τον πρόεδρο Τραμπ ή με όσα είχαμε ακούσει από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο πριν από 1,5 χρόνο στο Μόναχο, τότε που οι Ευρωπαίοι είχαν σοκαριστεί με αυτά τα οποία είχε
0: αναφέρει. Από τον κινησμό κατά κύριο λόγο και από τις θέσεις.
1: Από τον κινησμό και την απολυτότητα. Χθες ο Ρούμπιο δεν ήταν κοινικός και απόλυτος. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ στο 100% όσον άκουσα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς τελικά εμείς οι ίδιοι που κάποιες φορές, ακόμα και στην άσκηση της διπλωματίας μας, υποτιμούμε τη δύναμη, την ισχύ του ελληνικού πολιτισμού, που είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό όταν απευθύνεσαι στο εξωτερικό, βλέπουμε έναν, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, να κάνει πλήρη χρήση, αξιοποίηση, ακόμα και εκμετάλλευση, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτής της συνθήκης. Το τρίτο είναι ότι στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, που προφανώς συνιστά πολύ μεγάλη επιτυχία, δίνει μία απάντηση.
0: Σε περιεχόμενο, και σε περιεχόμενο, δεν είναι μόνο ότι του μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Παπαχελά, αλλά
1: μα
0: στο περιεχόμενο. Δεν είναι μία τυπική, όχι,
1: μιλάω.
0: Σε ευχαριστώ, αλλά μου δίνεις την αφορμή να ξαναπώ πάλι ότι δεν είναι μία τυπική συνέντευξη που δίνουν οι επισκέπτες, εννοώ σε επίπεδο οι πολιτικοί που έρχονται και δίνουν κάποιοι, απαντούν. Μπήκε σε πολλά ζητήματα, όπως και στο ζήτημα, στο δεύτερο μέρος συνεντεύξεως που αφορά στον πόλεμο στο Ιράν και στα πετρέλαια, δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που τις χρειαζόμαστε. Συγγνώμη, ορίστε.
1: Είναι η ευστοχία των ερωτήσεων προφανώς, και είναι οι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι έτσι στρογγυλεμένες. Και ο Ρούμπιο υποχρεώνεται, θα μου πεις, θα μπορούσε να μην δώσει απαντήσεις προφανώς, αλλά οι απαντήσεις που δίνει στον Αλέξη Παπαχελά είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από αυτές που έδωσε στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επομένως, να κρατήσουμε από αυτό πρώτον ότι η Τουρκία, όπως πολλές φορές λέμε και μαζί και λέει και ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 υπό τις παρούσες συνθήκες, όσο και αν το θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί και αυτό το σημειώνει ο Ρούμπιο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία, αν πρόκειται να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρει αρκετό καιρό για να αποκτήσει πρόσβαση, ίσως στα πρώτα 6 αεροπλάνα για τα οποία έχει πληρώσει, το επισημαίνει και αυτό στη συνέντευξή του, αλλά πέραν τούτου δεν. Άρα, εκεί η Ελλάδα αναπτύσσει μια αεροπορική υπεροχή με τα δικά της αεροπλάνα τα οποία κατέχει και θα κατέχει τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση με το GSI που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, παρά το ότι είναι ένα project.
0: Το καλώδιο, δηλαδή, το περίφημο καλώδιο. Ναι.
1: Ναι. Είναι το καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και πιθανότατα στο μέλλον και Ισραήλ. Εκεί λοιπόν είναι απόλυτα καθαρός στο ότι οι Αμερικανοί, μας προειδεάζει ότι οι Αμερικανοί, αν κριθεί απαραίτητο, θα παρέμβουν, και εγώ αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω, Άρη, είναι ότι θα το κάνουν αυτό. Δηλαδή, κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να παρέμβουν και να στείλουν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι παρότι είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκό και όχι αμερικανικό, είναι καλό αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί.
0: Ναι. Επομένως, και δεν το κάνει όμως πουλώντας επίδειξη ότι θα το επιβάλλουμε στην Τουρκία. Είναι σοβαρός και μετρημένος και δεν θέλει.
1: Είναι αρκετά σοβαρός.
0: Και ισορροπιστής, εννοείται. Εννοείται.
1: Πάντα. Ναι. Οι Αμερικανοί πάντα έτσι είναι. Αλλά είναι αρκετά σοβαρός, Άρη, για να λέει ότι αυτά δεν λύνονται και δεν επιλύονται στη δημόσια σφαίρα.
0: Ναι.
1: Διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό το είπε και στη συνέντευξη που το λέει και στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά. Ότι δεν είναι ούτε οι συνέντευξεις τύπου ο κατάλληλος τόπος, ούτε η δημόσια σφαίρα εκεί που μπορείς να διευθετείς αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά μιλάει για τη διπλωματία όπως την έχουμε μάθει, που μπορεί να είναι ανοιχτή. Ο πρόεδρος Τραμπ την ασκεί με τρόπο υπερβολικά δημόσιο, αλλά στην πραγματικότητα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται και πολλά ζητήματα επιλύονται με τη διπλωματία κάτω από τα ραντάρ. Και αυτό ουσιαστικά είναι που λέει και ο Ρούμπιο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, τα εξοπλιστικά από ό,τι φαίνεται προχωρούν κανονικά. Αυτό βέβαια σημαίνει έσοδα για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, σημαίνει και ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος, που είναι πολύ σημαντική όταν συναλλάσσεσαι και διαπραγματεύεσαι με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, η οποία σέβεται τη στρατιωτική ισχύ. Και από εκεί και πέρα είναι μια επίσκεψη με θετικό πρόσημο, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τα αποτελέσματα αυτής, δεν είναι τόσο χειροπιαστά σήμερα που μιλάμε, είναι περισσότερο άειλα, υπό την έννοια ότι υπάρχει και μια επένδυση για το μέλλον σε σχέση με το πρόσωπο του Ρούμπιο, και υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν έγιναν γνωστά, αλλά τα οποία θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν σάρκα και οστά.
0: Ναι. Το 3-1 δεν σου το στέκεσαι σε αυτό, δηλαδή στο Ελλάδα, η Κύπρος, Ισραήλ.
1: Γράφω και στο άρθρο μου, ναι.
0: Δίπλα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Γράφω και στο άρθρο μου σήμερα στην Καθημερινή ότι εκεί, στην πάσα που του έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, δημόσια δεν τοποθετήθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, για το 3-1, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία,
0: ναι,
1: είναι ότι ξεκίνησε επί πρώτης προεδρίας Τραμπ,
0: ναι,
1: αναιρέθηκε και ακυρώθηκε επί προεδρίας Μπάιντεν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και επανήλθε στο σκέλος της ενέργειας επάλι επί Τραμπ. Δηλαδή έγινε μια συνάντηση από το 2020 και μετά για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025 μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας των τριών, ναι, κρατών σύν των
0: Αμερικανών. Αλλά στον Παπαχελά το λέει με μεγαλύτερη σαφήνεια όμως. Εγώ το έχω σημειώσει από, ναι, τη συνέντευξη του Παπαχελά που είναι διάκριτο. Ή όχι.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί.
0: Αυτό το πράγμα με το δίκτυο στην Αθήνα μας. Μέσω Viber μιλούσε, προφανώς είναι εκεί, δεν υπήρχε δίκτυο. Τι να πω. Αυτό ήταν με το ζόρι, πώς να το πω, το τελευταίο κομμάτι. Βγήκε, δεν βγήκε. Λοιπόν, να μας συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση του δικτύου στην πρωτεύουσά μας. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. πρώτου διαλύματος. Α, μια κουβέντα, ορίστε Κωνσταντίνε, για να κλείσεις, μια πρόταση. Ναι.
2: Όχι, ολοκληρώνω, ναι, λέω ότι για το 3-1 είναι ένα σχήμα σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο Ρούμπιο έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ...
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Κυρία Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης.
19: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
20: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
21: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
27: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
28: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
29: Τότε.
28: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
30: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
31: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κάθοδο της Μεσογείου, στην Αγία Παρασκευή προς το νοσοκομείο Σωτηρία, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόη Σαρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στην Κατεχάκη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Κηφισού. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε επτάωροφη πολυκατοικία του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, το αγροτικό πετρέλαιο και την αγορά καυσίμων. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 21 ετών άνδρας που μαχαίρωσε τον υπεύθυνο νυχτερινού καταστήματος στο Φρούριο της Λάρισας τα ξημερώματα της Κυριακής. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Στα γρήγορα, κατεβαίνοντας τη Μεσογείον από την Αγία Παρασκευή μέχρι να φτάσετε σχεδόν να περάσετε το Χολαργό, πηγαίνετε Σημειωτών. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε μέσω της περιφερειακής Σημειτού και της Κανελοπούλου Κατεχάκη, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Όχι γρήγορα, πιο γρήγορα όμως. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Σαρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι ακίνητος ακόμα. Η κάθοδος Σαρδυτού επίσης, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, άνοδο Κηφισού προσέξτε, Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και λιγάκι το Σκαραμαγκά.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, να σας πω την ίδια, προσέχω αυτά μετά το κάζο που πάθαμε με τον κορονοϊό. Προσέχω τα δημοσιεύματα που λένε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα κρούσμα έτσι μιας περίεργης υιογενούς ασθένειας κάπου σε κάνα σημείο της Ευρώπης ή του πλανήτη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει ξαφνικά. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα που πρωτοείδα την είδηση ότι μία εργαστηριακός στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, πέθανε από πανόλι, ενώ ήταν σε ένα εργαστήριο που επεξεργάζονταν πανόλι. Λέω για μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα πήγε το μυαλό μου στον γίγαντα ηγέτη του Ξανθού Γένους, ο οποίος φαίνεται ότι φτιάχνει, λέω μες στο μυαλό μου, φτιάχνει να έχει ο άνθρωπος κάποια αποθέματα για βιολογικό πόλεμο. Αλλά μην μας έρθει τώρα και η ιστορία της πανόλης και μετά διαβάζω και δεύτερο κρούσμα. Οπότε τηλεφωνώ προχθές το βράδυ στον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μου λέει είμαι σε ένα συνέδριο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, θα έχω αύριο δεδομένα για χθες. Του τηλεφωνώ χθες. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο κύριος Βασιλακόπουλος πια εδώ ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, Δημόσιας Υγείας. Έτσι, πέραν από την ιδιότητά του ως πνευμονολόγου και διευθυντού της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, τι μαθαίνετε όλοι οι πρόεδροι των Εθνικών Οργανισμών Υγείας εκεί που βρίσκεστε?
6: Με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ζήτησε την επίσημη ενημέρωση από την Ρωσία, έχουμε ένα περιστατικό θανάτου από πνευμονία σε μια ερευνήτρια αυτού του κέντρου που προαναφέρατε. Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή τεκμηρίωση ότι οφείλεται στο βακτήριο που προκαλεί την πανόλη, τη Yersinia pestis.
0: Η πνευμονία της.
6: Η πνευμονία της. Προς το παρόν είναι μια πνευμονία που δεν έχει ταυτοποιηθεί το αίτιο. Έχει αποκλειστεί, έχει βγει αρνητική στις εξετάσεις για αυτό το συγκεκριμένο παθογόνο, αυτό το βακτήριο που προκαλεί την πανόλη. Θέλω απλά να εξηγήσω δύο πράγματα. Η πανόλη είναι μια νόσος που είναι αιώνες γνωστή, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
0: Εξολόθευσε εκατομμύρια ανθρώπους στα χρόνια της
6: και μάλιστα στη Βιέννη που βρίσκομαι υπάρχει και ένα φοβερό άγαλμα με ένα γλυπτό το οποίο προσεύχονται, επιταλούνται τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσουν την πανόλη.
0: Είναι το μνημείο της πανόλης όπως λέγεται. Ακριβώς. Ναι.
6: Αυτά είναι παρελθόν. Σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα πανόλης. Υπάρχει πανόλης στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί τελείως, αλλά αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν φάρμακα για να τη θεραπεύει κανείς.
0: Πάντως σε αυτό το εργαστήριο οι Ρώσοι, αυτοί οι ερευνητές εκεί με την Πανόλη ασχολόντουσαν πάντως.
6: Βεβαίως, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ασχολούμαι σε ένα εργαστήριο με κάτι, όταν νοσήσω, θα νοσήσω υποχρεωτικά από αυτό και απαγορεύεται να νοσήσω από οποιοδήποτε άλλο παθογόνο μπορεί να νοσήσει ένας απλός άνθρωπος.
0: Ναι, και γιατί βασανίζουν με την Πανόλη, είναι κάτι ενδημικό εκεί στην περιοχή της Σιβηρίας.
6: Όχι, εκεί είναι ένα εργαστήριο στο οποίο φυλάσσεται Πανόλη για να μπορεί να μελετάτε. Ελπίζουμε όχι για βιολογικούς πολέμους.
0: Ελπίζουμε, ναι, ναι.
6: Η πληροφόρηση επίσημη που έχουμε είναι ότι όσοι μπήκαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν, βγήκαν και αυτοί αρνητικοί μέχρι τα τώρα στον εργαστηριακό έλεγχο, άρα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν. Έτσι, προς το παρόν το τονίζω, γιατί τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το ρωσικό κράτος. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το τονίζω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει δικούς του ανθρώπους στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρώπης έχει επικοινωνήσει με τις ρωσικές αρχές, την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας, και αυτή έχει δώσει πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή ανησυχητικό, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει απομονωθεί αυτό το συγκεκριμένο.
0: Λένε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε αφού το λένε, έτσι δεν είναι.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά η Ελλάδα, κύριε Πορτοστάλτε, είναι αρκετά μακριά και είναι και θωρακισμένη πάρα πολύ καλά.
0: Έχουμε
6: με τόσους κουβαντικούς γιατρούς που μπορούμε να βάλουμε
0: μπρος
6: στο φυλακή. Να μας προστατεύσουν, να μην ανησυχεί
0: ο Έλληνας. Πάντως, απλώς λέω, να μην τύχει να είναι δεύτερη φορά σύμπτωση ένα πράγμα παγκοσμίως να εξαπλωθεί από άλλο αυταρχικό καθεστώς. Λέω, ελπίζω και εύχομαι. Μη σας πω τι προσεύχομαι και μεταφυσικά κιόλας, ναι.
6: Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, διότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ακόμα και να εμφανιστεί. Υπάρχουν αντιβιωτικά που το θεραπεύουν.
0: Ωραία.
6: Η μεταδοτικότητά της, ακόμα και αν εξαπλωθεί, είναι πάρα πολύ μικρή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Άρα ας μην φοβόμαστε.
0: Ωραία.
6: Και πανόλη να ήταν, δεν θα απειλεί το η ανθρωπότητα. Μοιάζει όμως καν να μην είναι πανόλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε τις εργασίες στο συνεδρίο. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και θα έρθει ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήθελα και αυτό να ακουστεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Ας τα λέμε εκ των προτέρων, για να μην λέμε δεν τα είπαμε. Έτσι δεν είναι, κυρίες και κύριοι? Για μην ακούμε το εκ των υστέρων, δεν μας το είπατε. Ναι. Λοιπόν, αφού το μάθαμε, ας το συζητήσουμε, δεν κάνει κακό. Το Qualco Foundation παρουσιάζει το νέο κριτικό κουαρτέτο σε έργα Θεοδωράκης, Καλκότα, Τβόρζακ, Μποροντίν, Σούμπερτ και Ραβέλ, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στις 17:30, 5:30 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτά τα ανοίγματα του Qualco Foundation στον πολιτισμό. Λοιπόν, είσαι Viking, λέει το μήνυμα. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση, όπως το βλέπουμε στο βίντεο που έχει φτιάξει η ΔΕΗ, και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και αυτή η καμπάνια με το ΔΕΗ Fiber. Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και σταθερή πρόσθετη υπηρεσία. Και με συγχωρείτε, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ. day.gr/fiber.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Νέα σεζόν, νέα τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα.

0: Στη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κατέρευσε μια πολυκατοικία σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Το δείχνε τώρα, το δείχαμε στην τηλεόραση. Και έδωσε ανταπόκριση ο Μανώλης Κωστίδης. Μόλις συνδεθούν εκ νέου, Δήμητρα, ετοιμάσου να τον ακούσουμε μια και έξω. Κάποια στιγμή τώρα ο Τζούνος με τον Κούτερα θα τον παρουσιάσουν εκ νέου, μόλις τελειώσουν τον πρόλογό τους. Προς το παρόν είναι στον Κάραγιαν. Λοιπόν, και στην ορχήστρα. Δύο-τρία αποσπάσματα από την χθεσινή ομιλία του Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που αφορούν σε κάτι που προφανώς εμείς είμαστε υπερήφανοι, αλλά δυστυχώς για το παρελθόν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στο μέλλον. Δεν το καταφέραμε ποτέ έως τώρα. Μπορεί μεθαύριο νεότερες γενιές, επερχόμενες γενιές να το καταφέρουν από ότι εμείς και οι προηγούμενοι. Τι χάρισαν οι Έλληνες?
10: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
9: Ναι, τι είναι η δημοκρατία στην Αθήνα?
11: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
9: Και πώς χτίστηκε ο Παρθενώνας στο συγκρότημα εκεί της Ακροπόλεως?
11: Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα θρηματοδοτημένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθαλαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
9: Έως τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπάρακ Ομπάμα, ήταν αυτός που είχε συνδέσει τον εαυτό του από την πλευρά των δημοκρατικών με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά της αθηναϊκής δημοκρατίας 2.500 χρόνια πριν. Σήμερα βλέπουμε έναν φέρελπη, έτσι καταλαβαίνω, ο οποίος μεθαύριο μπορεί να είναι υποψήφιος, φαίνεται να είναι, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θα επιλέξει, αλλά θα ξεκινήσει η υποψηφιότητά του με φόντο τον Παρθενώνα από την Πνίκα. Και θα είναι ο κύριος Ρούμπιο αυτός από ό,τι φαίνεται. Νίκο, καλημέρα.
12: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
9: Διαβάζοντας τα όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στη συνέντευξή του στην Καθημερινή για το Ιράν, δεν ξέρω, τα είδες?
12: Όχι, δεν το είδα αναλυτικά.
9: Λοιπόν, λέει λοιπόν το εξής. Λέει λοιπόν για το Ιράν, στο μεταξύ προσέχω όταν βγήκε ο Μανώλης να μας πει για αυτήν την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Λέει λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο ότι περνάνε από τα στενά το 80% και του πετρελαίου και ήδη των πλοίων, και ότι σε λίγο καιρό θα τους έχουν στραγγαλίσει οικονομικά εντελώς τους Ιρανούς. Λέει, στην παρούσα φάση τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και το Ιράν δεν τα ελέγχει. Η διακίνηση πετρελαίου ανέρχεται πλέον στο περίπου 80% των επιπέδων πρώτης σύγκρουσης. Το Ιράν αντιμετωπίζει ασφυκτική οικονομική πίεση, η οποία θα ενταθεί εκθετικά τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, όλο το πετρέλαιο που έβγαλαν κατά τη διάρκεια της περίοδου ισχύως του μνημονίου κατανόησης και το οποίο βρίσκεται τώρα στον Ειρηνικό ωκεανό, πρόκειται να πωληθεί. Έπειτα από αυτό, δεν θα υπάρχει κυριολεκτικά καθόλου ιρανικό πετρέλαιο διαθέσιμο πουθενά στον κόσμο. Δεν θα διαθέτουν πλέον αυτή την πηγή εσόδων. Επομένως, όταν μιλάμε για την τελική έκβαση, μπορώ να σας πω πού θα βρισκόμαστε σε λίγες εβδομάδες. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο ολέθρια οικονομική καταστροφή στην ιστορία του σύγχρονου Ιράν, και όλα αυτά θα οφείλονται στους ριζοσπάστες Σιίτες κληρικούς που κυβερνούν τη χώρα. Τότε θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση. Θέλουν να είναι κράτος ή θέλουν να είναι μια επανάσταση? Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απόφαση που έπρεπε να είχαν λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα θα αναγκαστούν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δίλημα. Δεν γνωρίζω ποια επιλογή θα κάνουν, αλλά μπορώ να σας πω ποια επιλογή δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να πραγματοποιήσουν. Ανοκατελεία, η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Αυτό απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτά λέει. Στη σελίδα 4 της Καθημερινής σήμερα.
12: Είναι πλήρως επιβεβαιωμένο πρώτα απ' όλα εδώ ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά, στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, οι ροές από την περιοχή, οι ροές καυσίμων. Γι' αυτό δεν έχει φανεί πλήρως στην αγορά, γιατί ακόμα ισχύει το δεύτερο μέρος το οποίο ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουν μεγάλες ποσότητες, βρίσκονται σε πλοία με πολύ ψηλά ναύλα αυτή τη στιγμή, τα οποία αναμένεται μετά την αποκατάσταση στο ροό να υποχωρήσουν και τα ναύλα. Αυτή τη στιγμή τα ναύλα είναι ο παράγων που κρατάει υψηλά τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια.
9: Είναι οι διάφοροι traders που πουλούν στα αναφυγεία, λέω, στα δηληστήρια. Αυτό είναι.
12: Όχι, τα ναύλα τα αυτιλιακά.
9: Το κατάλαβα.
12: 60.000 δολάρια, έχουν έρθει στο 1.000.000 και βάλε. Για τα μεγάλα σκάφη, τα very large, τα VLC.
9: Δεν μιλάω εγώ για τα ναύλα. Λέω ότι υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο, ας πούμε, που λέει που αγοράζει ένα δηληστήριο και λέει, ξέρω εγώ, λέει ο πολιτής, έχω, αλλά θα μου δώσεις τόσα για να σου το δώσω.
12: Κοίτα, ότι υπήρξαν τιμές και αυξήσεις μεγάλες στη φυσική παράδοση. Οι τιμές που παρακολουθούμε εμείς διεθνώς, τι είναι? Είναι μακροχρόνια συμβόλαια. Δηλαδή είναι αυτά που λέμε τα futures. Δηλαδή είναι μελλοντικές τιμές επί της ουσίας και είναι ενδεικτικές για να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα και οι τιμές φυσικής παράδοσης, οι οποίες σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης ήταν πολύ υψηλότερες των προθεσμιακών. Γι' αυτό και πάντα λέγαμε ότι κοιτάμε τις διεθνείς τιμές του Brent, του αμερικανικού αργού, του West Texas, αλλά μέχρι ενός σημείου μας δίνουν μια τάση, δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα.
9: Και ίσως εξηγεί αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το γιατί ανεβαίνει αμέσως και αργεί να κατέβει η τιμή.
12: Επίσης,
9: στο πρατήριο.
12: Γιατί έχει αποδεσμευτεί. Παλαιότερα ενδεχομένως ήταν πιο συνδεδεμένο, γι' αυτό και το παρακολουθούσαμε πιο στενά. Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι συνδεδεμένο, γιατί υπάρχουν πολλά περιφερειακά χρηματιστήρια ενέργειας τα οποία διαμορφώνουν άλλες τιμές. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό που περιγράφω, δηλαδή της φυσικής παράδοσης. Βλέπαμε για παράδειγμα στη Βόρεια Θάλασσα φορτία να τιμολογούνται σε πολύ υψηλές τιμές.
9: Άρα, κλείνοντας, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μισό λεπτό. Άρα η τιμή που θα δώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός, πού υπολογίζεις να πέσει, να είναι?
12: Η τιμή
9: θα έχει κατέβει πιο κάτω δηλαδή από αυτό που έχει υποσχεθεί? Η τιμή πια του προϊόντος. Ναι.
12: Η τιμή του ντίζελ δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά και με την επιδότηση ήδη βρίσκεται στο κίνηση κοντά στο 2,15 μέσα τιμή χώρα. Εγώ βλέπω και στη λεωφόρο Κηφισία που είναι οι πιο ακριβέ τιμέ. Βλέπω κοντά στο 2,05-2,06 να έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο θέμα ακολουθεί τη ροή του πετρελαίου κίνηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο κάτω από τα 1,90 αν έβγαινε. Ο πρωθυπουργό έχει πει 1,75. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα είναι στην περιοχή μα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Επιθετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε χθες, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη χώρα μας ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών, 6 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ 7 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Έρες. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιρεών Courier, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους στη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Το νέο σχέδιο νόμου έχει βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Αρχίζει επίσημα την 3η, 13 Οκτωβρίου, το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Όλοι οι πολίτες μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια.
21: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Φενέρμπαχτσε.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμαντεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και Βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρό. Θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, μας τα είπε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Ελπίζουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που κατασταθεί λίγο και η κίνηση στους δρόμους, διότι το πρωί μπλόκαραν πάρα πολύ από τα μέτρα ασφαλείας κατά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο.
0: Εγώ είχα πολύ άνετα.
1: Στα νότια. Ρώτα αυτούς πήγανε Καρέα,
0: ναι.
1: Αττική Οδό και προς τα βόρεια.
0: Ναι. Εγώ σκεφτόμουν την κίνηση και τη βενζίνη και όλα αυτά. Και λέω, μήπως έχουν ξεκινήσει να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα. Κατάλαβες το πει εκεί.
1: Ήταν πάρα πολύ μπλοκαρισμένοι οδηγοί το πρωί. Σιγά-σιγά ελπίζουμε να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Βέβαια, έτσι όπως είναι η Αθήνα, παίρνει με ένα μπλοκάρισμα. Μπορεί να πάρει και 2-3 ώρες να ξεμπλοκάρει μετά η κατάσταση στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, ταμείο κάνουμε από την επίσκεψη, που ήταν μια καλή επίσκεψη, σαφώς.
1: Καλό ταμείο.
0: Καλό ταμείο, ναι, σίγουρα. Η Ελλάδα είναι σίγουρο μπορεί να προσφέρει πολλά στο πεδίο της ενέργειας και της άμυνας. Αυτό το ξέρουν στην Ουάσιγκτον. Οπότε λογικό είναι να μας προσέχουν.
1: Καχά στην άμυνα προσφέραμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Σε νέους εξοπλισμούς σε βάθος μερικών χρόνων.
0: Αυτό κυρίως... το βάθος είναι το καλό.
1: Κυρίως για τα οπλικά συστήματα των αεροσκαφών.
0: Εντάξει, δεν τους συμφέρει τους Αμερικανούς σε καμία περίπτωση να υπάρχει κρίση εδώ στην περιοχή. Και μπορεί το μήνυμα στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετρίτη όσον αφορά το καλώδιο να ήταν λίγο πιο θολό, αλλά νομίζω, Γιάννη, ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχυλά στην Καθημερινή, στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
1: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήτανε, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την πνίκα, θα το πούμε στην συνέχεια, αλλά νομίζω λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση. Το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπιο έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που

0: Συνέντευξη του Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβες.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια. Ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, βέβαια δεν το πει, δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού.
0: Ναι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του. Η ψήφισή του από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην Πνίκα, έτσι.
1: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την Πνίκα είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την Πνίκα κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό μέτρο, αυτό θα προκαλέσει και συζητήσεις φαντάζομαι και πολιτικές στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα, θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην Πνίκα την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
0: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες, αργά, σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
1: 60 καλεσμένοι ήταν.
0: 60 καλεσμένοι.
1: 60 καλεσμένοι. Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες, είχε δώσει προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο. Προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις σχέση με τα όσα προηγήθηκαν το πρωί, χωρίς να λείπουν και οι πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια τα οποία, στις ρωτώντες οι οποίες είχαν στηθεί με θέα την Ακρόπολη πάλι και την Πλάκα.
0: Στην κεντρική ρωτώντα σαφώς διαβάζω ήταν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος, η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Τι φάγανε? Προζυμένο ψωμί βεβαίως, ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού, υπήρχαν και ψάρι για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας? Είχε και ψάρι και κρέας. Και μιας και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, ναι. 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την Πνίκα είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία, να μπορούσε να την έχεις, ε. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και σήμερα.

0: Ξεκινήσαμε βεβαίως με τον Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα, αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
0: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει?
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ποιοι θα λένε όμως αυτά? Οι αντίπαλοι του κυρίου

0: σε λίγες ημέρες εδώ στην πόλη της Ξάνθης, με στόχο και θέμα την ανάλυση της οικονομίας, της καθημερινότητας, την ακρίβεια, τα χρέη, το εισόδημα και την επόμενη μέρα της οικονομίας. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εδώ στο στούντιό μας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, δηλαδή η εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση των υλικών, των μετάλλων, κυρίως των συσκευών, όλα αυτά που είναι προς ανακύκλωση. Μάλιστα έχει τη δυνατότητα να περισυλλέξει και αδειοδοτημένα να αποσύρει το όχημα, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Επίσης θα πω και θα αναφέρω ότι έχει τη δυνατότητα ενοικίασης κάδων μπαζών. Σημειώστε, τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η έδρα της Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Η παρουσία τους μας φέρνει κοντά και με το τηλεφωνικό νούμερο 254-10-266-55. Οπότε ανακύκλωση αυτοκινήτων, μετάλλων υλικών, με την δυνατότητα ενοικίασης κάδων μπαζών. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, είναι κοντά μας για να μας εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στην παρέα σας. Προχωράμε στην ενημέρωσή σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 11, σήμερα στο πρωινό αυτό της 8ης μέρας του Οκτώβρη, Πέμπτη, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο και όπως σας έχουμε προαναγγείλει θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια σημαντική εκδήλωση από πολλές απόψεις, τόσο για το θέμα της όσο και για την συμμετοχή των ανθρώπων που θα είναι στο πάνελ και βέβαια τη δική μας συμμετοχή. Το θέμα λοιπόν είναι η οικονομία της καθημερινότητας, η ακρίβεια, τα χρέη, το εισόδημα και η επόμενη μέρα της οικονομίας. Είναι ένα πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο ακαδημαϊκοί όσο και πολιτικά πρόσωπα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα αρχικά από τις εισηγήσεις και μετά με τη δική μας παρέμβαση να ανοίξει μία συζήτηση. Ένας από τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στο πάνελ με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, ο κύριος Περικλής Γκόγκας, είναι κοντά μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε που μας δίνετε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα και καθημερινά μπορώ να πω ότι μου γεννιούνται πολλές απορίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα της κοινωνίας, όμως οι γνώσεις μας ως ένα σημείο είναι περιορισμένες, δεν μπορούμε να έχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση, οπότε γι' αυτό η δική σας παρουσία θα μας βοηθήσει να λύσουμε πολλές από τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής στο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου με τομέα ειδίκευση στην οικονομική ανάλυση και των διεθνών οικονομικών, οπότε είστε ο άνθρωπός μας κύριε Γκόγκα.
1: Ξέρετε, όταν έχουμε ζήτηση οικονομολόγοι στα μέσα, ναι, είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Γιατί στις περιόδους των παθιών Αγελάδων
0: δεν
1: υπάρχει συζήτηση.
0: Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Αν μπει κάποιος σε ένα τραπεζικό κατάστημα, υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία που προσπαθούν να περάσουν οι υπάλληλοι και μου το έλεγε τώρα μια φίλη που είχε κάποιο θέμα όχλησης και τα λοιπά και πήγε να δει τι γίνεται και μου λέει ο υπάλληλος εξεπλάγιν και ήταν πολύ εξυπηρετικός. Λέω, αυτό είτε είναι θετικό για σένα είτε αρνητικό θα το δεις εσύ, λέω, σε κάθε περίπτωση είσαι, οπότε δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Κύριε Γκόγκα, έχει μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε και το λέω γιατί λόγω της ιδιότητας και της ενασχόλησης εδώ στο ραδιόφωνο με την επικαιρότητα και με όλα τα θέματα που απασχολούν, αλλά και λόγω του ότι ο ραδιοσταθμός το μόνο έσοδο που έχει είναι από τις διαφημίσεις, οπότε έχει άμεση επαφή με την αγορά, που σημαίνει με λίγα λόγια ή θα είμαι εδώ ή θα είμαι στην αγορά και θα ακούω.
1: Έτσι, πιάνετε τον παλμό της αγοράς.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια μόνιμη απορία μου αυτή που ο μόνος μου έκατσα και την ανέλησα και βρήκα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μου δώσουν μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη, ένα ρυθμό που μας επιβραβεύει και μας επικροτούν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και να μου δίνεται η εντύπωση, εντάξει, έχουμε δει πολλές χείριστες καταστάσεις μέσα σε κοινωνίες και σε κράτη και στο δικό μας, αλλά ας μην λάβουμε αυτό υπόψη, ας λάβουμε την πιθανότητα μιας ανάλογης ευημερίας που καταλήγει τελικά στην κοινωνία. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι, γιατί όπως μου λένε είμαι λίγο ιστοριομανής και λίγο ιστορολάτρης, από εκεί μπορώ να βρίσκω

0: Έτσι, πιθανές απαντήσεις, αν και αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογείς μια κατάσταση. Μου θυμίζει τα τέλη της δεκαετίας του 50 και του 60, όπου μετά το θαύμα της Ιαπωνίας είχαμε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σαν την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Το έχω πει και σε πολιτικούς επιστήμονες, διακεκριμένους καθηγητές, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, και σε άλλους, και μου λένε, λέω, πώς είναι δυνατόν να αδειάζαν τα χωριά και να φεύγαν όλοι στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, όπου βρίσκαν, και να αδειάζει ο τόπος και εμείς να έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης παγκόσμια, ένα δικό μας ελληνικό θαύμα μετά την Ιαπωνία. Και λέω τώρα, παίρνουμε τα εύσημα, προχωράμε. Βλέπουμε μεγάλο επιχειρηματίες να πενταπλασιάζουν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγα χρόνια, και βλέπουμε το γνωστό, όσο και αν ακούγεται μίζερο ή ακούγεται έτσι περίεργο, να μην φτάνει ο μήνας στο μέσο νοικοκυριό. Αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται?
1: Αυτά συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους, γιατί αν καταλάβουμε τη διαφορά σε δύο δείκτες που χρησιμοποιούμε οι οικονομολόγοι, που ένας είναι η μεγέθυνση της οικονομίας και το άλλος είναι η ανάπτυξη. Η μεγέθυνση είναι αυτό που κακώς ονομάζουμε γενικότερα στην καθομιλημένη ανάπτυξη εμείς. Η Ελλάδα έχει μεγέθυνση της οικονομίας, δηλαδή αυξάνεται το ΑΕΠ και το κατακεφαλή εισόδημα, το μέσο εισόδημα. Αλλά δεν έχουμε ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη πηγαίνουμε πίσω. Γιατί τι είναι η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη μετράει το πώς βελτιώνεται η ευημερία των πολιτών. Οι αλλαγές δηλαδή θετικές που γίνονται στην αγοραστική σου δύναμη, στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια και στις κοινωνικές παροχές. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μεγέθυνση, αυξάνονται τα συνολικά νούμερα της ελληνικής οικονομίας, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι αυτά δεν μοιράζονται δίκαια και ανάμεσα στους πολίτες της χώρας. Δηλαδή υπάρχει ένα 5-10% των πλουσιωτέρων που πηγαίνει εξαιρετικά καλύτερα και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν χειρότερα. Οπότε ο συνδυασμός δεν είναι παράξενος για έναν οικονομολόγο να συμβαίνουν αυτά ταυτόχρονα τα δύο πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό, κύριε Κόγκα, θα ακούγεται και θα εκλαμβάνεται και από τους ακροατές μας, αλλά και σε πιθανές συζητήσεις που έχουμε, έτσι, όταν μ' αρέσει να ανοίγω τέτοιου είδους κουβέντα για να παίρνω προσλαμβάνουσες από κόσμο, μπαίνει αμέσως μία πολιτική μπάρα. Το καταλαβαίνω ότι για σας αυτά είναι νούμερα τα οποία αποδεικνύονται, αλλά το είπε μάλιστα και κυβερνητικός τέλεχος, ότι εδώ ο κόσμος καίγεται, όλες οι οικονομίες έχουν βουλιάξει και εδώ σας δίνουμε αύξηση και εσείς φωνάζετε και λέτε θέλουμε περισσότερη. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι και καθόλου δεν πάει έτσι, και ας δίνουν και πολιτική χρειά, ας δίνουν και όποια χρειά θέλουν, γιατί η κοινωνία είναι κοινωνία, δεν είναι ούτε ένα κόμμα ούτε μια πολιτική άποψη. Το νούμερο είναι νούμερο, η ζωή είναι ζωή, η ποιότητα είναι ποιότητα. Έτσι, αν θέλουμε να μαλακώσουμε ένα χάπι, μπορούμε με πολλούς τρόπους. Το ζήτημα είναι η απόσταση του να έρθει αυτή η ανάπτυξη και το κύλισμα αυτής της ευημερίας προς την κοινωνία είναι τόσο κοστοβόρο, είναι τόσο δύσκολο πέρα από τις πολιτικές, ώστε να μην συμβαίνει ή να συμβαίνει με τον τρόπο που γίνεται, δηλαδή με αυτά τα επιδόματα τα οποία έχουν ένα πολύ εφήμερο ρόλο και χαρακτήρα, με αυτές τις τακτικές και τις απόψεις ότι εμείς το πάμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να απλώσουμε τα πόδια και παραπάνω, και λέω εγώ το εξής και σκέφτομαι. Τον ιδιώτη τον βάζουν να ανεβάσει το μισθό, άλλος πληρώνει.
1: Βέβαια.
0: Το 13ο δώρο Πάσχα και τον βάζουν στον ιδιώτη, άλλος πληρώνει. 14 εύκα που πληρώνεις στους μη μισθωτούς, όχι στους μισθωτούς, πού πηγαίνουν αυτά τα 14, 12 παίρνει ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να ασφαλιστεί 14 μήνες ένα χρόνο. Όταν θα λήξει η εργασιακή του θητεία, όταν θα φτάσει στο τέλος, δεν θα τον πούνε εσύ το 2026 δούλεψες 14 μήνες, 12 θα τον πούνε. Ούτε θα τον πούν πάρε παραπάνω γιατί ήσουν ασφαλισμένος 14 μήνες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βαρά στο σαμάρι για να τρέξει ο γάιδαρος. Δεν τα καταλαβαίνω. Θέλω να σας ακούσω, να μου πείτε έτσι όσο μπορείτε, σαν ένα μέλος της κοινωνίας αλλά και σαν ένας επιστήμονας παράλληλα.
1: Όλα αυτά που λέτε, και έχετε δίκιο, ούτε κόστος έχουν, ούτε τίποτα για να τα διορθώσουμε που λέτε. Απλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Η Ελλάδα έχει την πολιτική επιλογή ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει να πηγαίνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση, η όποια, δηλαδή το δημόσιο, να φαίνεται στο εξωτερικό ότι πηγαίνει καλά, να αναβαθμίζουν οι οίκοι αξιολόγηση τη χώρα, που αναβάθμιση εδώ να πούμε, το μόνο που σημαίνει είναι ότι μπορούμε να αποπληρώνουμε τα δάνειά μας. Δεν σημαίνει ότι γινόμαστε πλουσιότεροι εμείς οι πολίτες. Μόνο αυτό αξιολογούν αυτοί οι οίκοι, δεν αξιολογούν αν έχουμε μεγαλύτερη ευημερία, είμαστε πιο πλούσιοι κτλ. Και ναι, μπορούμε να αποπληρώνουμε τα δάνειά μας πλέον. Και τώρα εδώ είναι η αντίφαση, εφόσον λοιπόν υπάρχουν πλέον πλεονάσματα που μπορούμε να διορθώσουμε. Ορθώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, εμείς κάνουμε την πολιτική επιλογή και όχι οικονομική επιλογή να προπληρώσουμε 20 δισεκατομμύρια δάνεια που θα τα πληρώναμε μέσα στην επόμενη δεκαετία. Για μένα είναι τραγικό οικονομικά σφάλμα αυτό, μεγάλο λάθος της επιλογής. Δηλαδή πακετάραμε 20 δισεκατομμύρια από τους φόρους μας, από όλα αυτά που είπατε, από τους ΕΦΚΑ, από τους φόρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί αυτές μας ενδιαφέρουν, αυτές είναι που έχουν το πρόβλημα, αλλά ακόμα και από τους μισθωτούς και τα λοιπά και συνταξιούχους, τα πακετάραμε και τα στείλαμε στο εξωτερικό. Αντί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά στο εσωτερικό της χώρας, έτσι, που θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, αυτά τα 20 δις θα σου φέρνανε, ξέρω εγώ, 25-30 δις μέσα στην επόμενη πενταετία στην ελληνική οικονομία. Άρα μας ενδιαφέρει η έξωθεν εικόνα, πώς μας βλέπουν οι έξω και οι οίκοι αξιολόγησης, και όχι το βιωτικό επίπεδο, η ανισότητα και όλα αυτά τα προβλήματα, τα υπαρκτά και πολύ σημαντικά, που έχει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Και τονίζω μικρομεσαία, γιατί αυτές έχουν το πρόβλημα. Οι μεγάλες οι επιχειρήσεις, αντιθέτως, από το καλό πηγαίνουν στο πολύ καλύτερο πλέον. Έτσι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά και γι' αυτό υπάρχει ανισότητα και στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στους πολίτες.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα πω ότι, πέρα από το γεγονός ότι μας δίνουν τη δυνατότητα οι οίκοι αξιολόγησης να αποπληρώνουμε τα δάνεια, μας δίνει τη δυνατότητα και του δανεισμού, πιθανόν όταν και αν το χρειαστούμε, και επιπλέον θεωρώ ότι συμβάλλουν σε αυτούς που χρειάζονται τη δανειοδότηση σε μεγάλο βαθμό. Δεν μιλάω να πάει ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι και να ζητήσει κάτι από ένα τραπεζικό κατάστημα. Εννοώ ότι όταν βλέπουμε να πενταπλασιάζονται περιουσίες των μεγάλων αφημί της χώρας, αυτοί λοιπόν δεν βάζουν ιδία κεφάλαια. Υπάρχει ένα business plan το οποίο λένε ότι κάνει, ας πούμε, παράδειγμα θα πω, 1 δισεκατομμύριο η ανάπτυξη αυτών των πλέον 5 τάνκερ, τα οποία θα, με αυτό το ρυθμό λειτουργίας θα αποσβαίνουν εκεί και τα λοιπά. Δεν βάζει κανένας λεφτά από την τσέπη. Όλα
1: έτσι
0: είναι ένα.
1: Ή βάζει ελάχιστα ή καθόλου.
0: Ή ελάχιστα ή καθόλου. Λοιπόν, άρα ευνοεί πάλι. Αυτά όλα όμως εγώ δεν τα βλέπω κακά. Δηλαδή, πολύ ωραία είναι να μας αξιολογούν οι οίκοι υψηλά. Ωραία είναι να μπορεί να δανείζεται η χώρα. Αυτό με την αποπληρωμή και εγώ διαφωνώ. Ωραία είναι να μπορούν έστω με αυτόν τον τρόπο δανεισμού να φέρουν την ανάπτυξη. Όλα αυτά όμως, πάλι ξαναλέω, δεν βρίσκω την συνάφεια με την ευημερία του σπιτιού, του νοικοκυριού, των απλών ανθρώπων. Είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι μικροεπιχειρήσεις.
1: σωστά δεν τη βρίσκεται, γιατί δεν υπάρχει συνάφεια. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική της βελτίωσης των αριθμών της γενικής κυβέρνησης, επομένως αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ανεβαίνουμε βαθμίδες κτλ. Εδώ παρένθεση, οι βαθμίδες που ανεβαίνουμε, αυτοί που είμαστε τώρα, οι ανεβασμένοι που λέμε, δεν είναι καμιά επιτυχία. Είμαστε 10 βαθμίδες κάτω από ό,τι ήμασταν πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Έτσι. Δεν γίναμε ξαφνικά η φανταστική χώρα στους οίκους αξιολόγησης. Θέλουμε 10 βαθμίδες ακόμα για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση.
0: Αυτό θα αποτύπωνε ίσως την πραγματικότητα στην κοινωνία. Ναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Αυτή η βελτίωση.
0: Εκεί είμαστε περίπου.
1: Το πρακτικό της αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να δανειζόμαστε ως κράτος με λίγο χαμηλότερα επιτόκια, και οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτές που είπατε επίσης να δανείζονται από το εξωτερικό με χαμηλότερα επιτόκια. Δηλαδή κάνουμε καλό σε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που, όπως είπαμε πριν, από το καλό είναι στο καλύτερο και έχουν δισεκατομμύρια σε κερδοφορία.
0: Νέα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, όλοι είχαμε βάλει, εννοώ μέσα από τις αναφορές σε αυτή την περίοδο την προεκλογική, σαν σημείο αναφοράς την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που θα γινόταν. Έγιναν οι εξαγγελίες, έγιναν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, έγιναν οι οικονομικές αντιπαραθέσεις και φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο σταδιακό ξεδίπλωμα αυτών των εξαγγελιών και στην εφαρμογή τους ως ένα σημείο. Έχουμε πολύ πρόσφατα αυτήν την νέα ρύθμιση που έχει σαν σκοπό να απαλύνει οφειλές μικρών επιχειρήσεων, ούτε καν μεσαίων, ας πούμε και μεσαίων, να πούμε μικρών πιο σωστά, θα ήμασταν πιο αντικειμενικοί, με τις 120 δόσεις. Όσο κάθομαι και το σκέφτομαι, κύριε Κοκκαυτό, και το βλέπω το πώς είναι αυτές οι δόσεις, δεν μου φαίνεται και πολύ ευνοϊκή αυτή η ρύθμιση. Μπορεί να σε βγάζει μέσα από το βούρκο που κοντεύεις να βουλιάξεις και να μην παίρνεις και ανάσα, okay. Σου δίνει δηλαδή ένα κλαρί να πιαστείς, αλλά με αυτό το επιτόκιο, με αυτό το βάθος και με αυτή την δυσλειτουργία της όλης οικονομικής κατάστασης, 120 δόσεις, 10 χρόνια να είσαι συνεπής κάθε μήνα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ασπιρίνη για τον άρρωστο, για τις άρρωστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα προβλήματά τους δεν θα λυθούν με καμία τέτοια ρύθμιση. Τα προβλήματα αυτών των επιχειρήσεων για τα επόμενα 10 χρόνια θα λυθούν αν μπορούν να έχουν αυτές οι επιχειρήσεις να ζουν άνετα, να έχουν κερδοφορία, να πουλάνε, να μπορούν να ανταγωνίζονται τους κολοσσούς που έχουν να ανταγωνίζονται, και δεν θα χρειαστούν καμία βοήθεια από κανένα κράτος στο μέλλον. Άρα λοιπόν κοιτάμε εδώ πέρα να λύνουμε τα συμπτώματα, να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα με μια ασπιρίνη, παρά να λύσουμε τα βασικά δομικά προβλήματα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί νομίζω καμία επιχείρηση δεν θα ήθελε να παίρνει οποιαδήποτε βοήθεια από το κράτος, αν πήγαινε εξαιρετικά καλά, είχε πωλήσεις, είχε κερδοφορία, είχε ανάπτυξη, και καμία από αυτές δεν θα ενδιαφερόταν για τέτοιες ρυθμίσεις. Άρα βάζουμε έναν ορό στις επιχειρήσεις αυτές για να τις συντηρούμε και να τις ελέγχουμε κιόλας ως κράτος για την επόμενη δεκαετία, γιατί θα βασίζονται σε εμάς, σε αυτές τις ας πούμε ευνοϊκές εισαγωγικά ρυθμίσεις, παρά λύνουμε το πρόβλημα. Για μένα αυτή είναι η εικόνα, και αυτό είναι πάλι πολιτική επιλογή εδώ πέρα, έτσι.
0: Άκουσα σε ένα πάνελ και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, παράλληλα με εκπροσώπους από τις παραγωγικές τάξεις, και η αναφορά του ήταν στο 5,8 το επιτόκιο, μιλάμε τεράστιο, ειδικά άμα είναι νούμερα μεγάλα, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι όταν πάει για 10 χρόνια, ότι θα έπρεπε να δείξουμε, είπε, μια δικαιοσύνη απέναντι στους συνεπείς, δηλαδή δεν μπορεί να είναι, γιατί μετά κανένας δεν θα πλήρωνε. Λες και αν δεν πληρώσω, δηλαδή παράδειγμα θα πούμε, έχουμε Οκτώβριο του 26, βλέποντας εγώ συνεπείς, τους άλλους τους ασυνεπείς, να ευεργετούνται μέσα από ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται κατά καιρούς, όπως και σε αυτή την περίπτωση, να μην είμαι κι εγώ συνεπής και να περιμένω πότε θα βγει μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση να με ικανοποιήσει για να πω κι εγώ τώρα θα πάω σαν τους άλλους. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, ρωτήστε λίγο τα σηκώτια και το στομάχι ενός ανθρώπου που χρωστάει.
1: Είναι
0: ένα στους 100, 5 στους 100 που δεν τους αγγίζει. Ρώτησε τον αυτόν τον άνθρωπο άμα κοιμάται το βράδυ. Επιπλέον, μπορείς έτσι απλά να χρωστάς? Δηλαδή, έχω να δώσω ας πούμε το φόρο εισοδήματος, έχω να δώσω το ΦΠΑ, έχω να δώσω το ΕΜΦΙΑ τέλος του μήνα, okay.
1: Ρυθμίζεις και λέω, αυτά,
0: ναι. Ναι, και αφήστε αρρύθμιστα, πες τα, τις πάγιες εκτός ρύθμισης. Μαγιά, τις αφήνω, εγώ δεν τις πληρώνω, έτσι είναι. Δεν έχει
1: όχι,
0: αυτό συνέπεια.
1: Αλλά οδηγούμε τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες αυτούς να πηγαίνουν εκεί πέρα, έτσι, σε αυτή την επιλογή.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν μπορείς τόσο μαγιά να μην πληρώνεις. Μόνο από δυσκολία δεν πληρώνεις. Πάλι επαναλαμβάνω,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία, έτσι, δεν είναι κακόβουλοι αυτοί που δεν πληρώνουν.
0: Έτσι, από ανάγκη είναι. Από ανάγκη είναι. Και δεν μπορεί να μπαίνει σαν επιχείρημα ότι θα τους κάνουμε όλους να είναι κακόβουλους και να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ρυθμίσεις.
1: Ποιος θέλει, πρέπει να κάνουμε ποιος θέλει να χρωστάει αυτούς που είναι σωστοί, έτσι όλοι οι υπόλοιποι να προσπαθούν και αυτοί να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους, στο μέτρο του δυνατού φυσικά, γιατί είπαμε οι οικονομικές δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ποιος θέλει να χρωστάει, όλοι ξέρετε τι θέλουν. Ιδανικά, αν τους βάζατε την πλειοψηφία, εγώ θα σας πω το 90% της κοινωνίας. Το ρεύμα, το να τα έχουν πάει για εντολή.
1: Βέβαια.
0: Να έχουν ένα κουβά. Γιατί λέει δεν το κάνετε πάει για εντολή? Γιατί ρε μεγάλε δεν το κάνουμε πάει για εντολή?
1: Γιατί δεν το κάνει από τη ρευστότητα πάει για εντολή? Όταν
0: δεν το κάνει πάει για εντολή.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Όλοι θα θέλανε να έχουν μια πάει για εντολή, να έχουν ένα κουβά και να πέφτουν μέσα. Εδώ
1: και να μην τα κοιτάνε ποτέ τι γίνεται.
0: Ναι, ακούγοντάς μας τώρα οι ακροατές θα λένε ότι αυτοί οι δύο κύριοι εκεί που συζητάνε έχουν πολύ απεσιοδοξία μέσα τους και έχουν και κάνουν και ίσως μια αντικυβερνητική ας πούμε συζήτηση, αλλά εγώ είμαι ανοιχτά εδώ πέρα και αυτού του είδους την αντίληψη ή το συμπέρασμα σε αυτή τη συζήτηση πολύ πάρα πολύ θα ήθελα να έχω αντίποδα, να την ακούσω από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι. Εγώ λαμβάνω τις αφορμές ακούγοντας πιο ισοσκελισμένα πάνελ, δηλαδή που υπάρχουν από όλες τις πλευρές εκπρόσωποι και ακούμε. Εδώ είμαστε οι δύο εμείς που μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις ο Στεφανόπουλος έχει μια άποψη και ο κύριος Γκόκας έχει μια δική του, πιθανόν και μια έτσι πολιτική προσέγγιση και συζητάν μαζί. Έχω ακούσει λοιπόν τους αντίποδες που υπάρχουν από όλες τις πλευρές και πιο extreme από τη δική μας άποψη αλλά και πιο φυλακείμενοι ας πούμε στις αποφάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Έτσι ξεκίνησε αυτή την κουβέντα μας να σας πω ότι μου λύθηκαν αυτές οι απορίες. Προσπαθούμε σιγά σιγά να τις λύσουμε εδώ πέρα. Τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ είμαι κριτικός απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, πριν ήμουν το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν με το ΠΑΣΟΚ, ξανά με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα είμαι κριτικός απέναντι σε όλες αυτές τις κυβερνήσεις, ασκώ δρυμία κριτική, γιατί όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν έχουν λυθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια στην ελληνική οικονομία. Παραμένουμε στα ίδια προβλήματα, μιλάμε ότι θα κάνουμε αλλαγές, θα ρυθμίσουμε πράγματα, θα κάνουμε ένα σωρό, είμαστε και μπαίνουμε πάντα στο φα. Καμία κυβέρνηση δεν έκανε καμιά ουσιαστική αλλαγή σε όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητάμε αυτή την ώρα. Τυχαίνει τώρα είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αυτήν κριτικάρουμε, αυτή η ασκή πολιτική, αλλά σου λέω τουλάχιστον προσωπικά εγώ το ίδιο ακριβώς έχω κάνει με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν φαντάζομαι κι εσείς δηλαδή πριν 10 χρόνια να ήσασταν πολύ καλύτερα από ό,τι είστε τώρα ή πριν 15 και πριν 20 χρόνια. Η μικρομεσαία επιχείρηση αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα διαχρονικά και δεν φαίνεται κανείς να θέλει να τα λύσει.
0: Και για να είμαι πιο δίκαιος θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία αν θέλετε, ήμασταν πολύ χειρότερα, αλλά όμως τώρα που είμαστε καλύτερα δεν παίρνουμε αυτό που μας αναλογεί. Δεν θέλω, βλέπετε ότι προσπαθώ να είμαι το δυνατόν δίκαιος, έτσι. Δεν είναι, δεν θα το βάλουμε αυτό την κατάσταση του 12, 13, 15, 16 που,
1: αρτίγουρα, εκεί
0: που δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
1: Η κρίση χρέους που έχει υπάρξει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία.
0: Έτσι.
1: Εκεί πέρα δεν περιμέναμε να έχουμε ευημερία. Εννοείται. Τώρα που λέμε ότι έχουμε ευημερία, ότι πάνε καλά όλα
0: ακριβώς
1: τα νούμερα, τώρα
0: αυτό που μας αναλογεί.
1: Να διορθωθούν όλα αυτά τα προβλήματα,
0: έτσι,
1: τα οποία υπήρχαν.
0: Τα οποία από την πλευρά των υπεύθυνων στα πόστα που ρυθμίζουν αυτά εδώ τα πράγματα, που όπως είπαμε έχει και πολιτική απόφαση, κυρίως πολιτική απόφαση έχει μέσα αυτό το πράγμα, θα πρέπει. Όμως εσείς είστε οικονομολόγος, κύριε Κόκκα, είστε μάλιστα ένας διακεκριμένος καθηγητής ο οποίος μπορεί να βλέπει με τα επιστημονικά μάτια την ανάλυση των δεδομένων. Στην κοινωνία έξω αυτό πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί, εκτός από το ότι, δηλαδή τι θέλω να πω, ας πάμε στην πολιτική κουβέντα τώρα όσο μπορούμε, έτσι, στο βαθμό που μας επιτρέπεται. Έχουμε μια φιλελεύθερη και θα έλεγα νέο φιλελεύθερη προσέγγιση στην πολιτική της δεξιάς παράταξης σήμερα, η οποία ενισχύει τα 10 αφημί που λέμε και τους έχοντες και κατέχοντες και προσπαθώντας με έναν ήπιο τρόπο, τον ηπιότερο που μπορώ να φανταστώ, να ασκήσει μια κοινωνική πολιτική για τα υπόλοιπα στρώματα. Από την άλλη, ο αντίποδας θα μπορούσε να είναι με μια άλλη κυβερνητική εκπροσώπηση, με έναν άλλον κομματικό σχηματισμό και μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να είναι πιο ευαισθητοποιημένη σε αυτές τις πολιτικές αποφάσεις και να δώσει περισσότερα προνόμια και να δώσει έτσι περισσότερη ανάσα στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν λειτουργήσε πουθενά, ακόμα και όταν στην Ελλάδα μεσουρανούσε η σοσιαλιστική κυβέρνηση και παράλληλα υπήρχαν τέτοιες εκφάνσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν λειτουργήσε αυτό. Λειτουργήσε στο να γίνουν μεταρρυθμίσεις, στο να δοθεί μια ουσιαστική ανάσα στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Όμως αυτό δεν είχε βάθος χρόνου, γκρέμισε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ένας αντίποδας να πούμε ότι ξέρεις σε αυτή τη χώρα, παράδειγμα, ξέρω εγώ στις βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες φημίζονται ας πούμε για την ευαισθησία τους στο κοινωνικό κράτος ή στην πιο έτσι σοσιαλιστική προσέγγιση ας πούμε, βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί. Άρα
1: όχι, εδώ πέρα θα διαφωνήσω. Γιατί
0: Να, γι' αυτό είναι ωραίες οι συζητήσεις.
1: Στις σκανδιναβικές χώρες οι οποίες λειτουργούν με το κοινωνικό κράτος, δηλαδή το κράτος ασχολείται με την κοινωνική πολιτική και οι επιχειρήσεις ασχολούνται με το φιλελευθερισμό, δηλαδή το τέλειο που είναι για μένα αυτό. Το κράτος δεν έχει ρόλο επιχειρηματία. Το κράτος έχει το ρόλο του να δημιουργεί τις επιχειρηματικές συνθήκες για τους ιδιώτες να μπορούν να προοδεύουν. Αυτό κάνουν οι σκανδιναβικές χώρες. Και εκεί πέρα η κοινωνική ευημερία, γι' αυτό είναι οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες στον πλανήτη εκεί πέρα. Γι' αυτό εκεί πέρα οι πολίτες δεν έχουν το άγχος της καθημερινότητας, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι μισθωτοί, ούτε κανένας. Το μοντέλο λειτουργεί άρτια εκεί πέρα. Σε εμάς δεν λειτουργεί, γιατί δεν θέλαμε ποτέ να ακολουθήσουμε κάποιο τέτοιο μοντέλο. Θέλαμε το κράτος να παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα εκεί που δεν πρέπει, να μην παρεμβαίνει εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή σε περιπτώσεις ανταγωνισμού πρέπει να παρεμβαίνει, να δημιουργεί να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, δηλαδή φιλελευθερισμός, που είναι η ταμπέλα κάποιων κομμάτων. Δεν έχουμε φιλελευθερισμό στην Ελλάδα, γιατί φιλελευθερισμό σημαίνει έχω πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται κάθε μέρα μεταξύ τους. Εδώ πέρα έχουμε τη δημιουργία καρτέλ. Εντάξει, και το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα, το βλέπουμε στον τραπεζικό τομέα, το βλέπουμε στον τομέα των τροφίμων, το βλέπουμε στον τομέα της ενέργειας. Είναι αυτά τα 10 αφημί που έχουμε πει, τα οποία συμμετέχουν σε όλα αυτά εδώ πέρα, δημιουργώντας καρτέλ καταλύοντας τον ανταγωνισμό της αγοράς. Άρα στην πράξη, πέρα από την ταμπέλα, ναι, δεν βλέπω κανένα νεοφιλελευθερισμό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Νεοφιλελευθερισμό βλέπουμε όμως, αυτός που θα τσερικά και με την Αμερικάνικη
1: με
0: στροφή
1: που κατέληξε εκεί πέρα. Είναι
0: της το δεκαετίας...
1: πιο μισθό πρόσωπο στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, η Θάτσερ, έτσι.
0: Ναι, γιατί αυτός ο νεοφιλελευθερισμός.
1: Είχε τα ίδια αποτελέσματα με εδώ πέρα, εξαθλίωση των φτωχών και της μεσαίας τάξης και πολλαπλασιασμό της περιουσίας των λίγων οι οποίοι πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
0: Ακριβώς αυτό όμως εφαρμόζεται και ισχύει και διαχρονικά τώρα πλέον. Όπως επίσης αν αναφέρεται το σκανδιναβικό μοντέλο που και ο Εσπρινγκ Άντερσεν είχε αναφέρει σαν το στους τρεις κόσμους της ευημερίας, σαν το ιδανικό θα λέγαμε μοντέλο, και εκεί πέρα έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση πριν 10, περισσότερο πριν 20 χρόνια τα μέτρα που εφαρμόζονταν και ο βαθμός στήριξης που ξεκινούσε από τα πάνω προς τα κάτω έχει μειωθεί δραστικά.
1: Όχι, και εδώ θα διαφωνήσω. Αυτό έτσι θέλουμε να το βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να λένε ότι κοιτάξτε και αυτοί γυρίσανε πίσω, αλλά δεν γυρίσανε πίσω. Μάλιστα. Έχουνε φουλ δωρεάν υγεία, φουλ δωρεάν παιδεία παντού, φουλ δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Έχεις επίδομα ανεργίας 2-2,5 χιλιάρικα το μήνα, όπου εκεί προστατεύεται ο εργαζόμενος και όχι η θέση εργασίας. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να απολύουν υπαλλήλους, αλλά το κράτος εκεί πέρα παρεμβαίνει και προστατεύει τον υπάλληλο, τον εργαζόμενο. Οπότε αυτός δεν έχει κανένα άγχος, ούτε η επιχείρηση έχει κανένα άγχος αν θα προσλάβει πολλούς, λίγους κτλ. Εκεί πέρα έχεις επίδομα τα παιδιών σε αυτές τις χώρες, τα οποία είναι για το κάθε παιδί, ξεκινούν από 400 μέχρι 600 ευρώ το μήνα. Εμείς είμαστε, απέχουμε έτη φωτός από αυτές τις χώρες, αυτά στις κοινωνικές παροχές που έχουν αυτές οι χώρες. Έχεις επίδομα για τους φοιτητές 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ σπουδάζουν και δωρεάν έχουν και επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα οι φοιτητές. Άρα λοιπόν είμαστε μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτές τις χώρες. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δικαιολογία το ότι αν και πηγαίνουν λίγο, μάλλον δεν πηγαίνουν χειρότερα, εκεί που είχαν ανάπτυξη 3 με 5% το χρόνο, τώρα 1,5. Δηλαδή προοδεύουν, αλλά όχι όσο πριν. Αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσουμε, δηλαδή ότι αυτές πηγαίνουν χειρότερα και εμείς πηγαίνουμε χάλια, άρα είμαστε OK. Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Οι πολίτες εκεί πέρα ευημερούν.
0: Ας το δεχτώ σαν μια άποψη από ειδικούς. Βέβαια αυτό θα μπορούσε να αυτό που θα πω να είναι μια απόδειξη στα λεγόμενά σας, γιατί δημογραφικά η Σουηδία παραμένει νούμερο ένα στην Ευρώπη στα παιδιά ανά μητέρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι,
1: ενδιαφέρον.
0: Η νούμερο ένα είναι λόγω της ευημερίας ανά μητέρα. Και υπάρχει το άτυπο σλόγγαν που λένε το γεννάς και το ξεχνάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή ότι δεν έχεις το βάρος, όσο μπορεί να είναι βάρος ένα παιδί, εννοώ την ευθύνη, την οικονομική και το άγχος που λογικά γεννιέται. Γι' αυτό και υπάρχει υπογεννητικότητα, κυρίως γι' αυτό το λόγο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι, ας πούμε, σε κράτη που ευημερούν οικονομικά, παράδειγμα στην Ελβετία, έχουν το ίδιο πρόβλημα υπογεννητικότητας με την Ελλάδα για άλλους λόγους. Οπότε...
1: καλά, φαντάζεστε θα είχαμε πρόβλημα υπογεννητικότητας αν τα επιδόματα ανά παιδί ήταν της τάξης των 300-400 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια.
0: Και με όλη την κάλυψη, και με όλη ουσιαστική την κάλυψη, όπως είπατε, υγείας και παιδείας.
1: Βέβαια, τα πάντα και παιδικούς σταθμούς και τα πάντα όλα δωρεάν από το κράτος, υγεία δωρεάν από το κράτος.
0: Ουσιαστική υγεία, γιατί και τώρα
1: οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά στην Ελλάδα.
0: Και τώρα θα λέγανε ότι είναι δωρεάν. Αλλά...
1: όχι, δεν είναι. Ψάχνουν, βλέπω από τα νύψια μου που ψάχνουν να τους βρουν παιδικούς σταθμούς. Να είναι κοντά, να μην πληρώνουν πολλά κτλ. Αναγκάζονται πολλοί να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στην Ελλάδα. Κανείς δεν μιλάει για αυτά τα προβλήματα.
0: Έτσι, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, κύριε Κόκα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε. Ο ραδιοφωνικός χρόνος μας πιέζει. Εμείς θα πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία.
1: Φυσικά.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε και τελικά τι σημαίνει αυτή η αύξηση στον κατώτερο μισθό. Θα ήθελα να δούμε τι γίνεται με τα χρέη και υποτίθεται το φραγμό που θέλουν να βάλουν στα φαντ με τα νέα κυβερνητικά σχήματα και αποφάσεις. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαν να πάρουν πολύ χρόνο. Εν ολίγης θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε και να πούμε. Δηλαδή, όσο έχω δει από ανθρώπους που είναι από την πλευρά των οφειλετών, και εδώ πάμε για μία ασπιρίνη. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία ισχύαν για τα φαντ, περιορισμούς και τρόπους λειτουργίας, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, και έρχονται τώρα νέα μέτρα να αυξήσουν τους προηγούμενους περιορισμούς χωρίς να έχουν οι προηγούμενοι εφαρμοστεί.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Τώρα αυτό με τα φαντς που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι η απόλυτη έτσι λαιλασία των χαμηλότερων και μεσαίων ισοβηματικά τάξεων της χώρας. Αφέθηκαν ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν στην ελληνική
0: κοινωνία,
1: οικονομία, και τώρα και να προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε. Το μεγάλο κακό έχει γίνει. Είναι αυτό που λέγαμε στον Καναδά, που λέγαμε too little too late. Πολύ λίγα αυτά που κάνουμε και πολύ αργά. Οπότε δεν βλέπω καμιά σοβαρή διόρθωση εκεί πέρα.
0: Ναι, και όταν μιλάνε μόνο για την πρώτη κατοικία, δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία, είναι και όλες οι κινήσεις που έκαναν, γιατί η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με την πρώτη κατοικία, ούτε έρχεται με το ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι, α, χορτάσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Καταλαβαίνετε, είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Μας φτάσανε να λέμε ότι αν έχω κάπου να κοιμηθώ και κάτι να φάω, ότι πρέπει να είμαι και ευχαριστημένος. Όχι, δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Αυτό δεν είναι ευημερία, το είναι επιβίωση.
0: Οι πληθωριστικές τάσεις που είναι ανωδικές και οδηγούν σε αυτή την ακρίβεια γενικότερα σε όλα τα κομμάτια, από τη διατροφική αλυσίδα, την ενέργεια και ό,τι παρασύρει αυτή η αύξηση. Υπάρχει η απάντηση ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα αυτό, το οποίο μετακυλά και στην Ελλάδα. Ισχύει και σε τι βαθμό?
1: Όχι, δεν ισχύει καθόλου. Αν αγοράζω μια τηλεόραση από την Κίνα και τη μεταπολώ εδώ πέρα στην Ελλάδα, την αγοράζω 100 ευρώ, την πουλάω 120, το περιθώριο κέρδος μου είναι 20%. Αν αυξηθούν οι τιμές από το εξωτερικό που λέτε και την αγοράζω 120 και μετά δεν την πουλάω 140, αλλά την πουλάω εγώ 180, αυξάνω τα κέρδη μου και αυξάνω τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησής μου. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό που έρχεται από το εξωτερικό, και το άλλο είναι εγώ που έχω τη δύναμη του καρτέλ, μπορώ να χρεώνω περισσότερο, και αυτό γίνεται στην ενέργεια. Αν λοιπόν η αύξηση στις τιμές της ενέργειας προερχόταν από το εξωτερικό, θα βλέπαμε τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών να είναι μειωμένα. Δεν βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε να αυξάνουν τα κέρδη, όσο έχουν δισεκατομμύρια περισσότερα κέρδη κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν δεν προέρχεται από το εξωτερικό οι αυξήσεις. Ένα μικρό κομμάτι είναι από εκεί. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η λειτουργία των καρτέλων.
0: Οπότε αυτή είναι η άποψη που κρατάμε από τα λεγόμενά σας. Κύριε Κόκα, νομίζω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Μάνος Χατζηδάκης. Να πω ότι στο πάνελ θα είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κίνημα Αλλαγής. Θα είστε εσείς, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαηλίδης, δικηγόρος δράμας και επίκουρος καθηγητής οικονομικού δικαίου. Να πω στους ακροατές μας ότι ο συνομιλητής μου, ο Περικλής ο Κόκας, ήταν και είναι καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου, με ειδίκευση στην οικονομική ανάλυση και των διεθνών οικονομικών. Αυτά, κύριε Κόκα, προς το παρόν. Να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας και σήμερα το βράδυ και ραδιοφωνικά εδώ στο Νόβα. Θα μας δοθεί ευκαιρία, είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία για να πούμε πολλά περισσότερα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πω ότι η συζήτησή μας θα υπάρχει αναλυτικά και ακριβώς αναρτημένη όσα λέχθηκαν στο www.novaradio.gr, όπως επίσης τα σχόλιά σας μπορούν να έρχονται στο info@novaradio.gr και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 254-10-83-330-31. Κύλησε ο χρόνος, θέλω να πιστεύω ευχάριστα και με αρκετά πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν την κοινωνία, τους ακροατές μας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε και επανερχόμαστε.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Νόβα 931.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείες στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
10: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
11: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
0: Πολύ κοντά στο φινάλε της διαδρομής μας, το ημερολόγιο δείχνει 8 του Οκτώβρη, είναι η μέρα Πέμπτη 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είχαμε τον κύριο Περικλή Γκόγκα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικού στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ειδικός στην οικονομική ανάλυση και τα διεθνή οικονομικά. Σήμερα το βράδυ θα βρίσκεται στην θεματική πολιτική εκδήλωση με θέμα την οικονομία της καθημερινότητας. Στις 7.30 θα ξεκινήσει στον Πολυχώρο Σκέψης, Τέχνης και Σκέψης, Μάνος Χατζηδάκης. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την αρχική μας αυτή προσέγγιση. Να προχωρήσουμε αμέσως τώρα σε ορισμένες σημαντικές γεννήσεις και θανάτους. Ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, γνωστός από τον Τρίτο Στεφάνι, το 1927 γεννήθηκε. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, του 58 γεννημένη, Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, είναι του 70 γεννημένος. Και στις θανάτους ο Κωνσταντίνος Τάτσος, ο πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας και γνωστός Έλληνας φιλόσοφος. Ο Κωνσταντίνος Τάτσος το 1987 έφυγε από κοντά μας. 5 χρόνια αργότερα, το 1992, ο Βίλι Μπραντ δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το έργο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, καθώς σαν καγκελάριος της Γερμανίας από το 1969 μέχρι το 1974 ήταν ο λεγόμενος αρχιτέκτονας της πολιτικής ύφεσης, δηλαδή το άνοιγμα της Δύσης προς την τότε κομμουνιστική Ανατολή. Έτσι λοιπόν αυτό του χάρισε και ένα βραβείο Νόμπελ το 1971. Αυτά κυρίες και κύριοι σαν μια ταυτότητα της ημέρας με γεννήσεις και θανάτους προσωπικότητων. Οδεύοντας για τις 12, η Αλεξάνδρα Κουσίδου έχει πολλά να μοιραστεί μαζί σας. Τοπική επικαιρότητα, νέα για τη Θράκη και την περιφέρειά μας, για την Ελλάδα, τον κόσμο, όλα εδώ στο Nova 931. Εμείς κάνουμε μία στάση στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος. Το κτίμα είναι ένας προορισμός πραγματικής και αληθινής αναψυχής. Με το περιβάλλον του μας κερδίζει, με το φαγητό, τις γεύσεις, τα πλούσια πεντανόστιμα πιάτα, με τη δυνατότητα να βρεθούμε με πολλές παρέες, με την οικογένεια, με φίλους, να οργανώσουμε επαγγελματικό γεύμα, με κάθε περίπτωση και αφορμή, το κτίμα είναι ένας προορισμός που μας περιμένει για να περάσουμε καλά. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, 254-10-210-10, πληροφορίες και κρατήσεις. Ο φθινόπωρο ήρθε και το κτίμα μας προσφέρει απλόχερα απολαύσεις. Πάμε για τις 12 και το η ανακύκλωση δεν σταματά. Αυτό άλλωστε το έχει αποδείξει από το 1980 η μεγάλη εταιρεία στην ανακύκλωση Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμη και απόσυρση οχημάτων, πάντα με το πιστοποιητικό στο χέρι και τα μετρητά, όπως επίσης και ενοικιάσεις κάδων μπαζών, εύκολα και γρήγορα. Θυμηθείτε, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, 254-10-266-55 και άμεσα βρίσκεται και εξυπηρετήστε για όλα τα θέματα ανακύκλωσης και ενοικιάσεως κάδων μπαζών από τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Καλή συνέχεια σε όλους, μερικές στροφές από Ελένη Τσαλιγκοπούλου, ξεκινά αμέσως μετά η Αλεξάνδρα Κουσίδου και το Nova Magazine, πάντα στο Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥ μεταφορές.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
14: Νόβα 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιοπιστία.

0: αξιόπιστα.
1: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
0: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Ξάνθη. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 12 και ακούτε την εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Νέα από την καθημερινότητα, νέα από την επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα σας απασχολούν και σας ανησυχούν. Μείνετε μαζί μας, ενημερωθείτε και ακούστε μας και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Nova Magazine, η ενημέρωση της ημέρας μαζί σας. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί. Σας περιμένω και στο www.novaradio.gr. Καλό πρωινό σε όλους. Θα ξεκινήσουμε μαθαίνοντας νέα της τοπικής επικαιρότητας, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με όλα τα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους.

Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.

Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας αμέσως τώρα. Η οικονομία της καθημερινότητας στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ, σημαντική πολιτική εκδήλωση, πραγματοποιείται σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στην Ξάνθη με θέμα την οικονομία της καθημερινότητας. Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψη και Αμάνου Χατζηδάκη στη Βενιζέλου 17. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ακρίβεια, τα χρέη αλλά και το εισόδημα. Νωρίτερα στην εκπομπή του Στέφανου Στεφανόπουλου στο Καλημέρα Ξάνθη ακούσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Περικλή Γκόγκα, ο οποίος θα παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. Να πούμε ότι η συζήτηση έχει ανέβει επίσημα στη σελίδα του σταθμού. Σε δεύτερο χρόνο, όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Στην Ξάνθη ο Κώστας Τσούκαλας. Στην εποψινή εκδήλωση θα μιλήσει ο Κώστας Τσούκαλας, εκπρόσωπος τύπου και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Περικλή Γκόγκα, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και τον επίκουρο καθηγητή οικονομικού δικαίου Γρηγόρη Μιχαηλίδη. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο οικονομολόγος λογιστής Θεόδωρος Τσάκατος. Συνεργασία Δήμου Ξάνθης με τον εκπαιδευτικό όμιλο Delta 360. Στη νέα συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο Delta 360 προχωρά ο Δήμος Ξάνθης. Συμφωνία προβλέπει συνεργασίες σε εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, τουρισμό, γαστρονομία, πολιτισμό και εφαρμοσμένες τέχνες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας εξετάζονται επίσης προτάσεις για την ανανέωση αλλά και την αξιοποίηση του δασικού χωριού Ξάνθης. Ημέρα οδικής ασφάλειας σήμερα στην Κεντρική Πλατεία. Σήμερα πραγματοποιείται στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης από τις 9.30 ως τη 1.30 η τρίτη ημέρα της εβδομάδας οδικής ασφάλειας. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι θα λειτουργήσουν 5 υπαίθριοι νευματικοί σταθμοί με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής, της τροχίας, της Ξάνθης και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκπαιδευτών οδηγών του Ποδηλατικού Συλλόγου Πήγασους αλλά και της αυτοκινητικής λέσχης Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31 να μάθετε περισσότερα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
7: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, εδώ είμαστε Nova 931 και καθημερινά μαζί σας ως τις 2 ακριβώς. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μαθητές ενημερώθηκαν για ποδήλατα αλλά και ηλεκτρικά πατίνια. Συγκεκριμένα, στο 3ο Γενή Ξάνθης πραγματοποιήθηκε χθες ενημερωτική δράση για την ασφαλή χρήση ποδηλάτων αλλά και ηλεκτρονικών πατινιών. Ο αστυνόμος Γεώργιος Αποστολίδης από την Τροχιά Ξάνθης μίλησε στους μαθητές για την οδική συμπεριφορά, ενώ παρουσιάστηκαν βασικά σήματα αλλά και κανόνες του ΚΟΚ. Έγινε επίσης κλήρωση 5 κρανών ποδηλάτου. Στα θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, αλλαγές στα σημεία συλλογής απορριμμάτων στο κέντρο, όπου εχθές συγκεκριμένα έχουν τεθεί σε εφαρμογή αλλαγές στη συλλογή απορριμμάτων στις οδούς Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας, από την κεντρική πλατεία έως την οδό Πανεπιστημίου. Οι κάδοι μεταφέρονται στον πεζόδρομο στη συμβολή των οδών Ίδρας και Εμπορίου. Πρόγραμμα κινητής αστυνομικής μονάδας στο Δήμο Τοπίρου σήμερα στις 8 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η κινητή αστυνομική μονάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης κινείται σε οικισμούς του Δήμου Τοπίρου. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Μέλισσα, την Εξοχή, την Κυψέλη, το Δέκαρχο, του Στοξότε, τη Γαλάνη, τη Θαλασσιά, το Άβατο, το Νέο Εράσμιο, τη Νέα Μισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931. Let me talk to you.

0: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Στα θέματα της παιδείας, κυρίες και κύριοι, και την εκπαίδευση, διαδραστική πίνακε σε 4 παιδικούς σταθμούς της Ξάνθης. Νέο εκπαιδευτικό εξοπλισμό απέκτησαν 4 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της πόλης. Πρόκειται για διαδραστικούς πίνακε που τοποθετήθηκαν στους Γάμα Δέλτα και 4ο σχολείο, δημοτικό παιδικό σταθμό, μετά από δωρεά των ζαχαροπλαστείων Παπαρασκευά. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι παιδαγωγικές δραστηριότητες αλλά και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Στο περιβάλλον και στην πόλη, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται σήμερα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης και Μάνου Χατζηδάκη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, Ecosystem Festival. Με τη δεύτερη μονάδα να είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον και το νερό. Οι δράσεις πραγματοποιούνται από τις 9 το πρωί έως τις 4 και έχουν εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Στον πολιτισμό, έκθεση, κυρίες και κύριοι, οικαστικές προσεγγίσεις στην Ξάνθη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη φιλοξενείται η έκθεση Βυζινός. Οικαστικές προσεγγίσεις, η οποία εγκαινιάστηκε συγκεκριμένα εχθές, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο σημαντικό θρακιώτη λογοτέχνη Γιώργιο Βυζινό και παρουσιάζει οικαστικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αναδείξουν διαφορετικές πλευρές του έργου αλλά και της προσωπικότητάς του. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα. Το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής, 10 λεπτά μετά τη μία, είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θα δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας. Ως τις 2 ακριβώς είμαστε μαζί. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ακολουθεί η περισσότερη ενημέρωση στο Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΣΥΠΑ και η επίσκεψη Ρούμπιο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΥΠΑ, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Γεραπετρίτη. Με την άμυνα, την ενέργεια αλλά και την οικονομία και την ασφάλεια στην περιοχή να βρίσκονται στην ατζέντα. Συμφωνίες Ελλάδα-ΥΠΑ ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται οι συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ στρατηγική σημασία, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στις επιλογές της εξωτερικής αλλά και αμυντικής πολιτικής. Στη Βουλή αντιπαράθεση για την επίσκεψη Ρούμπιο. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση καταγράφτηκε στη Βουλή με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η Ρένα Δούρο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Θανάσης Παφίλης από τον ΚΚΕ άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και πολιτικής συζήτησης. Προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με εισοδηματικές ενισχύσεις και φορολογικές μειώσεις, ενώ η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας στο Nova 931, τα κρεοπολία και αλλαντικά Καραχασάν. Ποιότητα από τον τόπο μας. Ποιότητα που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Διότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Από την Ξάνθη, λοιπόν, με φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, την παράδοση και τη συνέπεια, αναζητήστε το όνομα που έχει γίνει συνώνυμο της εμπιστοσύνης. Καραχασάν, επιλέγεις ποιότητα, επιλέγεις σιγουριά.

0: Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε παρέα, βλέποντας ένα-ένα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κόμματα, πολιτική επικαιρότητα, Νέα Δημοκρατία, σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφεται στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη πολιτική δύναμη. Στις τελευταίες μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο δίνει έμφαση στην οικονομία, τις φορολογικές παρεμβάσεις και την αμυντική πολιτική. Πασόκ, έμφαση στην πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής του παρουσίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει ως βασικό στόχο την πολιτική αλλαγή και την ενίσχυση της παράταξης. Το Πασόκ παραμένει τρίτο στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και επιχειρεί να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου και ο Θανάσης Παφίλης έθεσαν ζητήματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική, τη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και τη γενικότερη στρατηγική της χώρας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια 22 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, συντονισμένη στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένει υψηλή ακρίβεια, συνεχίζονται οι πιέσεις στα βασικά αγαθά. Συγκεκριμένα με την Ελλάδα να καταγράφει υψηλότερες αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το κόστος τροφίμων και βασικών προϊόντων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 5,1% πληθωρισμό. Σημαντική επιτάχυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό τον μήνα Σεπτέμβριο, με το ετήσιο ρυθμό αύξηση των τιμών να φτάνει στο 5,1%. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ιδιαίτερα στα αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες καθημερινής κατανάλωσης. Πάνω από 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω εξοικοδεστικού μηχανισμού. Στις 70.570 ανέρχονται οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικές οφειλές περίπου 21,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό των αιτημάτων που καταλήγουν σε ρύθμιση ανέρχεται στο 61,8%. Νέα δεδομένα για τις συντάξεις. Συνεχίζεται η συζήτηση για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό αλλά και τις αυξήσεις που θα εφαρμοστούν από το 2027. Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ενώ το δημόσιο διάλογο παραμένει και το ζήτημα των αναδρομικών αλλά και της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων. Νέες παρεμβάσεις για τους Ελλήνες. Ανακοινώθηκε διπλασιασμός της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, με την ενίσχυση να μπορεί να φτάσει έως και τα 32 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο αφορά τους επαγγελματίες Ελλήνες και εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στέγαση και περιβάλλον. Φρένο. Το Συμβουλίο της Επικρατείας στα μπόνους δόμησης. Το Συμβουλίο της Επικρατείας βάζει περιορισμούς στις προτάσεις για νέα μπόνους δόμησης σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Η κυβέρνηση αναζητά παράλληλα λύσεις για την αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας αλλά και τη συγκράτηση του κόστου στέγασης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κλιματική αλλαγή αυξάνει τις πιέσεις στην Ελλάδα. Νέα ανάλυση κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών Ευρώπης που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, ενώ επισημαίνει κενά στον σχεδιασμό αλλά και στα εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Στον τουρισμό, αύξηση των αεροπορικών θέσεων τον μήνα Οκτώβριο. Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα τον Οκτώβριο με άνοδο 17,1%. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική της τουριστικής κίνησης και μετά το τέλος της υψηλής θερινής περίοδου. Η Ελλάδα ψηλά στο παγκόσμιο πολυτελή τουρισμό. Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού και αναδεικνύεται σε ένα από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς για το 2027. Η ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς υψηλού επίπεδου παραμένει ισχυρή, με σημαντικές επενδύσεις να πραγματοποιούνται στα ξενοδοχειακά, στον ξενοδοχειακό τομέα. Στα κοινωνικά θέματα, κυρίες και κύριοι, και την εκπαίδευση, προβλήματα και ελλείψεις στα σχολεία. Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις σε σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα ζητήματα αφορούν κυρίως προσωπικό και εκπαιδευτικές ανάγκες, με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να ζητούν άμεσες λύσεις. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
3: Nova 931.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ενώ Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Ρενό. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Ενημέρωσή σας σε πρώτο πλάνο από τον Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φίλοι ακροατές, όπου και αν είστε. Μεσημέρι 5ης 8 το Οκτώβρη και Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαθαίνοντας νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Επιστροφή στην ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Θα παραμείνω στην παρέα σας ως τις 2 ακριβώς.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο κομμάτι της υγείας, μεγάλη συμμετοχή στο Greece Race of the Cure. Ολοκληρώθηκε το 18ο Greece Race for the Cure, μία από τις σημαντικότερες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετοχές με βασικό μήνυμα την πρόληψη, την έγκυρη διάγνωση αλλά και την στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν την νόσο.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Πολιτική αυτοδιοίκηση. Αντιδράσει στο σουφλί για την εξόρυξη χρυσού. Ομόφωνο όχι στην προοπτική εξορυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Σαπών Περάματος, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Η απόφαση αφορά ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσει στη Θράκη, με την αυτοδιοίκηση να θέτει στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της τοπικής οικονομίας. Στη Θράκη, ο Κώστας Τσουκαλάς. Στην Ξάνθη, λοιπόν, αλλά και την Αλεξανδρούπολη, βρίσκεται ο εκπρόσωπος του τύπου του Πασό, κινηματσοαλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις πολιτικές εκδηλώσεις του κόμματος. Σε δηλώσεις του έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, χαρακτηρίζοντας το σημαντικό εθνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Κοινωνία και οδική ασφάλεια. Οκτώβριος, μήνας οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία Θράκης συνεχίζεται το πρόγραμμα δράσεων για την οδική ασφάλεια με ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία και δράσεις ευαισθητοποίησης. Η περιφέρεια έχει θέσει ως προτεραιότητα την πρόληψη των τροχαίων αλλά και την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς. Αγροτικά και οικονομία. Καλή χρονιά για τον ηλίανθο στον Βόρειο Εύρο. Θετικές είναι οι εξελίξεις για τους παραγωγούς ηλίανθου στο Βόρειο Εύρο. Καθώς η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή ως προς την τιμή του προϊόντος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδος η Ένωση καταγράφει σημαντικές επιδόσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το αγροτικό εισόδημα παραμένει βασικό ζήτημα για την περιοχή. Προβληματισμός για την ευλογιά των αγιοπροβάτων στην Ροδόπη. Σε επιφυλακή παραμένουν κτηνοτροφικές περιοχές της Ροδόπης, καθώς η ευλογιά των αγιοπροβάτων εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισης, πλήρες αποζημιώσεις αλλά και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ρούσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η δασική πυρκαγιά στη Ρούσα Εύρου. Ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση πιθανών ανζοπυρώσεων. Η φωτιά έχει περάσει σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία στις 4 Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Για σήμερα, ημέρα 5η, 8 Οκτωβρίου, στο Nova 931.

0: Νοβένια 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης καθημερινά μαζί. Μαζί λοιπόν στην ενημέρωση, μαζί στα νέα της ημέρας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας. Νοβένια 31 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, σε περισσότερα θέματα του κόσμου εδώ στο Νόβα 931.
1: Νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα 8 Οκτωβρίου στη συχνότητα του Nova 931. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Βρετανία αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Βρετανία καταγγέλει ότι το Ισραήλ δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αμφισβητώντας ευθέως την Ισραηλινή ανακοίνωση για τερματισμό της λειτουργίας του. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, από την πνίκα στην Ευρώπη, το μήνυμα Ρούμπιο που ξεχώρισαν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερη προβολή δίνουν τα διεθνή μέσα στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πνίκα, με βασικό άξονα την προσπάθειά του να συνδέσει την πολιτική πρώτα η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ με την αρχαιοελληνική κληρονομιά αλλά και την ευρύτερη δυτική παράδοση. Στο επίκεντρο της διεθνούς κάλυψης βρίσκονται προειδοποιήσεις του Ρούμπιο για το μέλλον της Δύσης, οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον από την Ευρώπη αλλά και οι πολιτικές του φιλοδοξίες. Η Βουλγαρία επιδιώκει κοινή δράση με τη Ρουμανία αλλά και την Τουρκία για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Η Βουλγαρία προτείνει πάυση των εχθροπρασιών στην Μαύρη Θάλασσα και ζητά επίγουσες διαβουλεύσεις με την Ρουμανία αλλά και την Τουρκία για την προστασία της ναυτιλίας. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν μετά την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκλήθηκε μετά από επιθέσεις σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία λοιπόν οι μαθητές που διαδηλώνουν θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά, λέει ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, που έγινε viral σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από τις μαθητικές διαδηλώσεις της Τρίτης στο Παρίσι, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπαλί Μπακαγιοκό, ο δήμαρχος της γαλλικής κοινότητας Σεν Ντενί, στέκεται απέναντι από την αστυνομία βάζοντας το σώμα του σαν ασπίδα για να προστατεύσει τους μαθητές που διαδηλώνουν και βρίσκονται από πίσω του και φωνάζει «Σταματήστε». Στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της. Η έξωση που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η ηλικιωμένη γυναίκα έχει εκδιωχθεί πριν από 2 εβδομάδες από το διαμέρισμα όπου ζούσε για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Σε μια έξωση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στη μνήμη της. Με ενός λεπτού σιγή, αναμένα κεριά αλλά και το σύνθημα «Η Μαρή Κάρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται». Εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν τη μνήμη της.
1: Nova 931.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, και αφού ολοκληρώσαμε το σημερινό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας στο Nova 931, τα κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Όπως επίσης καταστήματα θα βρείτε στα Κυμαίρια και βεβαίως τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Στο σημείο αυτό, να σου υπενθυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Όταν θέλεις γεύση που ξεχωρίζει και θέλεις ποιότητα που εμπιστεύεσαι, σίγουρα θα επισκεφτείς τον ειδικό Καραχασάν, από τον παραδοσιακό καβουρμά με τον παστούρμα μέχρι και λουκάνικα, σαλάμια και εκλεκτά κρεατοσκευάσματα. Καραχασάν, η γεύση έχει όνομα.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Δύο ώρες μαζί, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Να ευχηθώ μια όμορφη συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις δύο ώρες, ενώ ένα μαγαζίνο μόλις ολοκληρώθηκε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς, Παρασκευή, εδώ στο Nova 931. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης. Bye!

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
11: Sky 100,3.
12: Σε αντίθεση με τη Βασιλή της Αμαλίας. Ο Πειραιάς αρχίζει και βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί είχε κάποια προβλήματα κάποιες ώρες της ημέρας, να μην σας τα πολυλογώ, και ανεβαίνοντας την Κηφισού έχετε προβλήματα και κατά μήκος του Αιγάλεω και από το Περιστέρι προς τους Αγίους Αναργύρους. Ανωδικό ρεύμα, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισού Σπύρο.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα δούμε σε λίγο τις αναλύσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, κυρίως όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται πως όσα δεν είπε στις δηλώσεις του, στις επίσημες δηλώσεις, τα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Θα αρχίσουμε ωστόσο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφώσει τις διαμαρτυρίες της για το ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η Αλής και έχει μιλήσει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους των Αλλήλων στη Χαλκιδική.
13: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια αβεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
14: Στη συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει πάνω το θέμα αυτών των διαμαρτυριών από την πλευρά των αλλήλων. Και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία 24ωρο αλλήλοι από όλη τη χώρα δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες θα κορυφώσουν τις διαμαρτυρίες τους. Οπότε έρχεται τώρα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δεν είναι η μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά τους. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές της Χαλκιδικής. Ένα πραγματικό εργοτάξιο πολύ μεγάλο του ελληνικούς. Άλλωστε πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια επένδυση που προσεγγίζει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο στις Σκουριές από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε και αυτή την τελετή στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας που κάνει σήμερα στη Χαλκιδική. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιέων, εκτός προγράμματος, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εκεί, όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός θα φτάσει και θα έχει μια συνάντηση με πολίτες στην Αρναία της Χαλκιδικής, κινήθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και γεωταχή οχήματα προς το σημείο για να τον συναντήσουν. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, φεύγουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση, γιατί κατόρθωσαν και πήραν την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος προσωπικά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τα οποία τα αναγνώρισε πλήρως ως 100% δίκαια. Και όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την πρωτογενή παραγωγή και πιο συγκεκριμένα για τους αλλιείς. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες της Αρναίας που τον περίμεναν στην πλατεία του χωριού τους. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε αποδεικνύει ουσιαστικά την βαθιά στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμφανώς βέβαια ικανοποιημένος για το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτής και για το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε κατηδίαν στο Μέγαρο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ. Ωστόσο, μιλώντας προς τους πολίτες της Αρναίας, είπε ότι θα έχουμε παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Θα παρέμβουμε τόσο στην τιμή στην κάνουλα, στην τιμή δηλαδή της λιανικής, όσο και με περισσότερα χρήματα στο επίδομα της θέρμανσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν, να συνεχίσουν να τιμήσουν, να τιμούν και να αγωνιστούν για τη συνέχιση αυτής της συμφωνίας σταθερότητας που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην τελετή των εγγενείων, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιου πελληνικούς. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το εργοτάξιο στο οποίο βρίσκομαι και είναι πράγματι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, είναι μια μικρή πόλη μέσα στο κέντρο του δάσους της Χαλκιδικής. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η επένδυση. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί. Έχει μπει ήδη στην λειτουργία η διαδικασία της εξόρυξης του χρυσού και του χαλκού. 5.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο, με την ανάπτυξη του οποίου οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τους 3.000 εμέσως και αμέσως. Ωστόσο πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα εδώ, στο τέλος της οποίας η Ελλάδα θα παράγει το δικό της χρυσό και το δικό της χαλκό, κάτι το οποίο έχει να συμβεί νομίζω αρκετούς αιώνες.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χριστός Νικολαίδης παρακολουθεί βεβαίως την εκδήλωση και τα εγγένεια της νέας μονάδας. Θα μείνουμε λιγάκι, ακούσαμε για τους αλλοιείς, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε παράθυρο και για νέα μέτρα στήριξης, εκτός της επιδότησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, την αναφορά του για το πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
9: Και ερχόμαστε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο και τι μηνύματα εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών τόσο σε Δύση όσο και, αυτό μας ενδιαφέρει αρκετά νομίζω, προς Ανατολή. Περισσότερο διαφωτιστικός μάλιστα για τις αμερικανικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ελληνοτουρκικά ήταν ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, στον Αλέξη Παπαχελά, στο επίκεντρο και οι συμφωνίες που αφορούν τα εξοπλιστικά, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα για τα F-35 και άλλα μαχητικά που διαθέτει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν καλό. Αυτό φάνηκε μπροστά στις κάμερες, φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από Μητσοτάκη και Ρούμπιο.
17: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας σηματοδοτή, την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων, ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
9: Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά τα είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πλήρως και τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά αναμφισβήτητα, αλλά μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές από αυτά που λέει ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή που έχει σήμερα, φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, με πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να δίνει απαντήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο σε θέματα τα οποία απέφυγε να σχολιάσει σε βάθος στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
9: Κοίταξε, πρώτα ας πούμε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Γιατί τον είδαμε χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δημόσια. Καλό είναι να υπάρχει μια διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ όμως
18: κάνει ένα βήμα μπροστά.
9: Κάνει ένα βήμα μπροστά γιατί φανερώνει και ποια είναι η θέση των Αμερικανών μπροστά σε αυτό το έργο.
18: Ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα έργο που το στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς και παράδειγμα, λέει, του πώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Λέει πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν βεβαίως στα στενά του Ορμούς, που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε όλοι. Αφού κάνει λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, όμως λέει θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας ενέργειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, εδώ φωτογραφίζει βεβαίως στην Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι για εμάς και για ποιο λόγο είναι σημαντικό το να γίνει αυτό το έργο.
9: Άρα εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε το έργο να γίνει.
18: Θέλουμε το έργο να γίνει και θα μεσολαβήσουμε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.
9: Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί ίσως και πριν βγει ο Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
18: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτεξ.
9: Άρα για να το λέει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα, έχει μισό Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
18: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτεξ.

0: πείσει και στους προκατόχους του ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ σε μια πιθανή κρίση και αν θα υπάρξει παρέμβαση. Και πολύ ξεκάθαρα βεβαίως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει πως θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και θα... Το λέει πολύ ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαμε, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, ναι, νομίζω, σαφής η τοποθέτηση, ναι, δεν αφήνει, ναι, κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
1: Ναι, βάζει κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των ΗΠΑ, βάζει τις κόκκινες γραμμές, λέει εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Ακόμα αν μου επιτρέπεις, εκτός βεβαίως αν εσύ έχεις εντοπίσει οτιδήποτε άλλο θέμα, άλλα δύο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα. F-35 S-400,
0: ναι,
1: και σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
0: Λοιπόν, ως προς τα F-35, παραδέχεται βεβαίως ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει τα F-35, τα 6, τα οποία έχει αγοράσει ουσιαστικά η Τουρκία, να τα δώσει στην Τουρκία. Λέει όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε κάποια χρόνια από τώρα, γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα των S-400. Τονίζει πως είναι ένα νομικό θέμα, λόγω του νόμου Κάτσα, δεν έχει ξεπεραστεί και είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει διευθετηθεί, άρα δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να παραχωρηθούν F-35 στην Τουρκία, ούτε καν αυτά τα 6 για τα οποία έχει πληρώσει χρήματα η Τουρκία.
1: Και Ελλάδα-Ισραήλ.
0: Εκεί νομίζω στηρίζει ουσιαστικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη συμμαχία αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, Σπύρο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επί πρώτης θητείας Τραμπ είχαν δημιουργήσει το 3-1, τη συνεργασία, αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συμμαχία η οποία προκαλεί εντάσεις στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και δυσαρέσκεια μεγάλη, το έχουμε δει αυτό να εκφράζεται. Φαίνεται όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταφέροντας τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το ζήτημα, στηρίζει προφανώς αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι, και τώρα μια ερώτηση στην οποία σίγουρα ξέρεις την απάντηση εσύ. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, για την αγορά ενός οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις δολαρίων, τα οποία οπλικά συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα κουμπώσουν κυρίως στον αέρα, σε ό,τι πετάει.
0: Λοιπόν, ναι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, γιατί ακούμε 4 δισεκατομμύρια τώρα,
1: ναι,
0: ενώ ήδη οι δαπάνες που έχουμε σε εξέλιξη είναι εξίσου υψηλές. Αυτά είναι όπλα τα οποία θέλαμε καιρό τώρα να αποκτήσουμε για τα αναβαθμισμένα F-16 και για τα F-35 που θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Όπλα τα οποία βεβαίως οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευαν εύκολα. Είχαμε κάποιες αρνητικές απαντήσεις στο παρελθόν, κυρίως για πυράβλους αέρος μεγάλου βεληνικούς και, ναι, στρατηγικού πλήγματος. Η Ελλάδα βεβαίως έχει βρει άλλες αγορές από τις οποίες προμηθεύεται αντίστοιχων δυνατοτήτων όπλα, τη Γαλλία και το Ισραήλ για παράδειγμα. Ναι. Και τώρα φαίνεται πως οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να μπουν σε αυτό το πεδίο, ναι, προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τώρα, η Ελλάδα θέλει να πάρει όπλα καινούργια για τα F-35 και τα F-16, διότι αυτά που έχει το οπλοστάσιο μας είναι για προηγούμενης γενιάς, ναι, μαχητικά. Και έχουμε μια πρώτη προφορική σε αυτό το επίπεδο δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα μας τα δώσουν, θα τα αποδεσμεύσουν όταν τα ζητήσουμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιηθούν, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε κάποια που είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Άρα εμείς
1: έχει
0: σκοπεύουμε,
1: πορεία, δηλαδή.
0: Έχει γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να το εντάξουμε αυτό το πακέτο στον προγραμματισμό της επόμενης 15ετίας. Μέχρι το 2035, κατάλω, δηλαδή, να έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να τα προμηθευτούμε. Αυτό βέβαια είναι το 1/4 του προγράμματος, τα άλλα είναι τεχνική, ναι, υποστήριξη μέσων.
1: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί δέχονται να αποδεσμεύσουν σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας όπλα για τα F-35, ή και αυτό δεν είναι βέβαιο.
0: Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν σε αυτό το πακέτο όπλα τα οποία μας λένε θα σας τα δώσουμε, όπως είναι η AMRAAM ή η M120, ναι, Delta, που συζητάμε καιρό τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βεβαίως που συζητήθηκαν χθες, όπως είναι η νέα γενιά, η AIM-260, πολύ μεγάλου βεληνικούς βλήμα αυτό, όπου ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν είναι αρνητική, τους έχουν πουλήσει ήδη στην Αυστραλία, μάλλον έχουν συμφωνήσει να τους πουλήσουν στην Αυστραλία. αλλά

0: Η πάγια τακτική, η πάγια θέση των ΗΠΑ, Σπύρος, αυτά είναι ότι στείλτε μας εγγράφος το αίτημά σας και θα απαντήσει εγγράφος το State Department για την αποδέσμευση. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
1: Κατάλαβα.
0: Με προσφορές
1: και
0: διαπραγμάτευση κτλ. Δεν κλείνουν την πόρτα, μας λένε ζητήστε τα
1: και να,
0: εδώ είμαστε, και να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να κλείνω να σας πω ότι τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πρέπει βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να την αποκτήσουμε για τα εξοπλιστικά μας και η αναβάθμιση των F-16 Block 50 που έχει περάσει Βουλή και Κησέα.
1: Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε στο κομμάτι της αποτίμησης επίσκεψης του Ρουμπιό, τα F-35 αποτέλεσαν και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως θα ακούσετε. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά και ρωτήθηκε για τα F-35 στη συνέντευξή του αυτή, για να το απαντήσει λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
3: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
2: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
4: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας. Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
1: Επιστρέφουμε στο πεδίο της διπλωματίας με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Εσύ παρακολούθησες βεβαίως χθες από το πρωί μέχρι βαθιά μεσάνυχτα όλη τη δραστηριότητα Ρούμπιο και μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που είδαμε εμείς από τις κάμερες.
5: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παρασκήνιο και γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα που λάβαμε οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες που μετά έγινε μία αλλαγή στην ώρα των δηλώσεων.
1: Ναι, ναι.
5: Ο αρχικός προγραμματισμός όριζε οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να πραγματοποιηθούν σε 9.30 το πρωί. Τελικά οι δηλώσεις πήραν μία παράταση και πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11 και 10. Εκεί εστιάζει η Αθήνα. Γιατί όμως το τονίζω αυτό? Γιατί η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών διήρκησε περί τα 45 λεπτά και αυτό, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν είναι σύνηθες κατά το αμερικανικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, να έχει και μερίδιο συναντήσεις ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τους ομολόγους του. Δίνουμε επίσης έμφαση στις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με το ότι είναι ένας αξιόπιστος και υποδειγματικός σύμμαχος, εκφράζοντας η Αθήνα την ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη δήλωση. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, στην Ελλάδα θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου και αυτό δείχνει αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι η σχέση είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δύο χωρών. Ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτοτελής. Δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Σε ρώτηση λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γνώστης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία. Και από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο κομμάτι, στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο εχθές σε ερώτηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπου επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και στα άλλα ενεργειακά project. Αυτό όμως, όπως το μεταφράζει η Αθήνα, δεν είναι ευρύτερα. Σημαίνει πως η θέση των ΗΠΑ είναι υπέρ του έργου. Να σου θυμίσω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι, αυτό φάνηκε και από αυτό στη συνέντευξή του. Δηλαδή, δεν άφησε ίχνος αμφισβήτησης για το τι θέλουν οι ΗΠΑ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.
5: Υπήρξε σαφή δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Εάν περιορίσουμε προσθέτει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ηλεκτρική εξωτερική πολιτική στην ηλεκτρική διασύνδεση, εμείς οι ίδιοι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό, τονίζει η Αθήνα. Ενώ σε σχέση με τα F-35 για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρη. Ήταν σαφής η απάντηση που εδόθηκε από τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε, τονίζει η ανωτοδιπλωματική πηγή, να επιβάλλουμε πολιτική προμηθειών στη τρίτη χώρα. Πόσο μάλλον θα πρόκειται για συμπαραγωγούς, αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια νομοθετική απαγόρευση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς αποτιμά η πλευρά της Αθήνας την επίσκεψη και τις δηλώσεις Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο πώς αποτιμά και τι λέει για τις δηλώσεις Ρούμπιο και η Άγκυρα με τον Μανώλη Κωστίδη αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
6: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Regency Casino.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Έτσι όπως τουλάχιστον βγάζω το συμπέρασμα και στο Πράκτορ Ανατολή και στην εφημερίδα Χουριέτ και στην ιστοσελίδα TAF24. Αναφέρονται βέβαια και σε αυτό που είπε ο Ρούμπι, ότι δηλαδή αποκλείει οποιαδήποτε κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτό το διαπιστώνουν. Όσο για το καλώδιο, φαίνεται ότι και το συμπέρασμα που βγάζουν.
18: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
19: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
22: Sky 100,3.
1: Διπλωματίας που να μην είναι δημόσια, ότι να τα πούμε όχι μπροστά στις κάμερες. Αυτό εννοούσε και δημιούργησε λάθος εντυπώσεις. Και εσύ, επαναλαμβάνω, ήσουν πολύ προσεκτικός, πήρες αποστάσεις. Εγώ την πάτησα, για να σου πω την αλήθεια.
17: Όλοι μας.
1: Ναι, αλλά δέχεσαι τη μετάφραση έτσι όπως τη δίνουν.
17: Ακριβώς,
1: που να σκεφτείς τώρα.
17: Ότι η μετάφραση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Λες αυτό είναι.
17: Αυτό που ακούμε, αυτό που ακούσαμε είναι και αυτό που. Εντάξει, ο Μητσοτάκης, αλίμονο πρωθυπουργός, ούτως ή άλλως μιλάει άπτες στα αγγλικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι στο ακουστικό αυτή
1: ναι,
17: τη μετάφραση.
1: Και ξέρεις, δεν ακούς και, δεν ακούς και τα αγγλικά, γιατί πέφτει η φωνή του μεταφραστή πάνω στο Ρούμπι. Οπότε δεν ξέρεις τι έχει πει. Ακούς μόνο ότι. Τέλος πάντων, αυτό το λέω για την τάξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά όμως, για να έρθω στα της γαλλικής εταιρείας, υπάρχει μια. Έντονη τις τελευταίες ημέρες φαίνεται επαφή Τουρκίας και Γαλλίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, που αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι.
17: Σιγά θα αρχίσει να σημαίνει. Βέβαια είναι μακρύς ο δρόμος. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σήμερα έδωσε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, και όταν εγώ σημείωσα κάποια σημεία, γιατί είναι μεγάλη ανακοίνωση, ανταλλαγή πληροφοριών, στενότερη συνεργασία στον τομέα της αεράμινας και τη βελτίωση των διαλειτουργικών συστημάτων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Γαλλία μάλλον σιγά σιγά θα διαπραγματευτεί για να πει το OK για το αντιεροπορικό σύστημα, το Ιταλο-Γαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMPT. Είναι
1: ναι, αλλά αυτά είναι παρεδώσει όμως, έτσι, στη διεθνής κακέρα.
17: Εννοείται. Όπως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών ευκαιριών για έργα, επιχειρήσεις, στην ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνολογίας και στην αύξηση, δηλαδή ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, αντιεροπορική άμυνα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τουρκία, Γαλλία δεν έχει είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, για να σα δώσω και μία στη τελευταία στιγμή, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία, ναι με θα στείλει. Πιθανό αντιεροπορική
1: στη Σαουδική Αραβία
17: συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν είναι επιθετική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να στείλει σε εδάφη άλλης χώρας στρατιώτες για να κάνει επίθεση. Εννοεί την Ιεμένη. Έτσι όπως το είπε όμως, μπορεί να στείλει στη Σαουδική Αραβία για άμυνα. Όχι όμως, σου λέει στην Ιεμένη. Γιατί και αυτή η προσεκτική στάση της Τουρκίας είναι λόγω του Ιράν.
1: Ναι.
17: Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο παιχνίδι με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αν το Ιράν, παράδειγμα, δεν θα γίνει ελπίζω, ναι, αλλά ναι, επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία άλλη μια φορά, εκεί εμπλέκεται και η Τουρκία στον πόλεμο μετά.
1: Ναι.
17: Ήδη έχει δεχθεί η Τουρκία 4 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν.
1: Και ήδη, αν επιτεθείς στους Χούθη, επιτίθεσαι σε πληρεξούσιο του Ιράν.
17: Ακριβώς.
1: Οπότε
17: και
1: ήδη έχει
17: ανοίξει
1: μέτωπο με έναν σύμμαχο του Ιράν.
17: Αλλά...
1: Ναι, ναι. Μανώλη, πριν σε αποδεσμεύσω, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Έχει ένα συμβάν στην Κωνσταντινούπολη με μια πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, κτίριο.
17: Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε στην Ασιατική Όχθη της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, επταόροφη πολυκατοικία. Κατασκευή του 1987, έκατσε η πολυκατοικία κυριολεκτικά 3 ορόφους, δηλαδή Αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όροφος είναι στο ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβιστεί πάνω από 13 άτομα, 3 νεκροί, αυτό λένε οι τουρκικές αρχές, και αναζητούν τα σωστικά συνεργεία για άλλα 3 άτομα που προσπαθούν να βρουν ίχνη ζωής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης για το πώς βλέπει η Τουρκία τις δηλώσεις Ρούμπιο, μάλλον για το πώς είδε η Τουρκία συγκεκριμένα τη συνέντευξη Ρούμπιο, γιατί επαναλαμβάνω, η συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά φανέρωσε τις αμερικανικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το τι θα πράξουν οι Αμερικάνοι εάν προκύψει κάποια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Τον Νίκο Φιλιππίδη θέλω να τον καλωσορίσω στο μαγκαζίνο με αυτό που λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Action και ρωτήθηκε για την σημασία της παρουσίας Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
0: Είναι το πρώτο βήμα για έναν γενικότερο κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και θα περιλαμβάνει και σιδηρόδρομο. Το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει η κύρια οδός, διαμετακομιστική οδός στα Βαλκάνια. Πρόκειται για γεωπολιτικό σεισμό.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, Σπύρο.
1: Δεν ξέρω, αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, αν έχουμε πλήρως, γιατί έχει και πολλά τεχνικά σημεία, πλήρως την αντίληψη του τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί και στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και την γεωπολιτική διάσταση. Γιατί η εντύπωση είναι πως εντάξει, θα έρχεται από εδώ αμερικανικό φυσικό αέριο και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και τι έγινε?
2: Καλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από αυτό που νομίζουμε, υπό ποια έννοια ότι μιλάμε για την απορροφοποίηση.
1: Συγγνώμη, και γιατί να είναι και σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το αέριο θα πηγαίνει στα Βαλκάνια, θα πηγαίνει στην Κεντρική Ευρώπη, εμάς τι μας αφορά?
2: Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αλλαγή μεγάλη. Η περιοχή μας, κατά κύριο λόγο, είχε ρωσικά συμφέροντα, ρωσική ενέργεια και ρωσικές εμπορικές σχέσεις. Τώρα επιχειρείται η απορροσωποίηση επί της ουσίας αυτής της περιοχής και στο πλαίσιο της απορροσωποίησης δύο από τους ισχυρότερους χώρες της περιοχής, η Ελλάδα και η Τουρκία, δίνουν έναν αγώνα. Έναν αγώνα ποιος θα επικρατήσει, να το πω πολύ απλά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να τοποθετηθεί εγκαίρως, να αποκτήσει τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς, δηλαδή επί της ουσίας φυσικού αερίου, άρα μια πύλη πρόσβασης εναλλακτικής στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Μέχρι τώρα είχε όλη η περιοχή βορειότερα από εμάς και η Τουρκία παλεύει από τα δυτικά, χώρες μουσουλμανικές, Αλβανία, Βοσνία, να δημιουργήσει τη δική της κατάσταση, αλλά είναι αρκετά πιο πίσω. Το θέμα είναι, τα ωφέλη είναι προφανή. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα ωφέλη επιρροής, γεωπολιτικής, ωφέλη γεωστρατηγικής, ωφέλη που έχουν να κάνουν με οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει βαθμό εξάρτησης από την ίδια για μια σειρά από χώρες, αυτόματα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος σου οικονομικός σε μια σειρά από συμφωνίες. Αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκη από τεράστιες υποδομές τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες, για παράδειγμα, ήδη γίνεται στη Ρουμανία. Μεγάλες ελληνικές εταιρείες εκτελούν μια σειρά από υποδομές. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ειδικά αυτές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Άρα, τι κάνουμε από χτες, θα έλεγα παράλληλα με την επίσκεψη Ρούμπιο, είχαμε το καλό νέο ότι, για παράδειγμα, κυπριακό φυσικό αέριο με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο θα φορτώνεται σε πλοία για να μεταφερθεί στη συνέχεια στα ελληνικά εφεσαριού και να φεύγει στα Βαλκάνια. Δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ο οποίος ξεκινάει πολύ πιο κάτω. Ξεκινάει από την Κύπρο και την Αίγυπτο και ταυτόχρονα κάνει διακλαδώσεις προς τα πάνω, προς Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, εκτός από την ήδη διαδρομή γνωστή που ξέραμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι υπόλοιπες και βορειότερα. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία, εφόσον ενισχυθεί με σιδηρόδρομο, θα γίνει ο βασικός, θα έλεγα, πόλος, δρόμος, διάδρομος, μεταφοράς εμπορευμάτων και θα εκμεταλλευτούμε επιτέλους κάτι το οποίο οι Βαλκάνοι ζητούν για χρόνια, την παράκαμψη της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των λιμανιών του Αιγαίου, τα οποία είναι ελληνικά. και τα οποία βέβαια αν είχαν τις υποδομές θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και είναι σημαντική αυτή η υπόθεση, η οποία παίρνει βέβαια και την επίσημη έγκριση της Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο βασικός πλέον παραγωγός ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Με πιο απλά,
2: μεταφορά πόλου.
1: Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούσα να το φανταστώ τι σημαίνει κάθετος διάδρομος σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής αναβάθμισης. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως, Νίκο, με αυτό το μίνι σεμινάριο. Έρχομαι σε δύο θέματα όμως που αφορούν το νοικοκυριό. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το άλλο είναι μια επαγγελματική ομάδα που αυτή την περίοδο είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί αλλιώς ξεκινούσε μία ψαρότρατα, με άλλα κόστη ξεκινούσε μία ψαρότρατα πριν από λίγους μήνες και αλλιώς ξεκινάει τώρα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, συνάντηση αλληλής, τους λέει το παίρνω πάνω μου το θέμα, κάτι περισσότερο να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει.
2: Κοίτα, υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό που λένε οι αλλοίς, να φτάσει δηλαδή ως το 70% της επιβάρυνσης, η κάλυψη. Αυτή είναι η έγκριση που υπάρχει η ευρωπαϊκή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει τα λεφτά και αν η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται και η αναλογικότητα στην ενίσχυση ενός κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Μας ακούν για παράδειγμα αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι δεν έχουν τύχει κάποιου είδους ενίσχυση. Το λέω αυτό γιατί όλοι πλήττονται από τα καύσιμα και πολύ πολύ άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Στους αλλοίς διπλασιάστηκε πρόσφατα η επιδότηση, προχτές μόλις, από 16 σε 32 λεπτά. Προφανώς η επιβάρυνση όταν αγοράζανε.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι
2: 30-40 και τώρα έχει πάει στα 150. Είναι 150% αύξηση έχει το πετρελαιό τους. Αλλά απ' την άλλη, έχει ήδη μπει μία ενίσχυση και μία επιδότηση η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους εισοδηματικούς κλάδους και πρέπει να σου πω ότι το ψάξα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μέση επιδότηση των χωρών που δίνουν, δεν δίνουν όλες. Βρήκα τρεις, βρήκα τη Γαλλία, βρήκα την Ιρλανδία και την Ισπανία που δίνουν από 20 η Ισπανία έως 40 λεπτά η Ιρλανδία. Άρα το 32 δεν ακούγεται παράλογο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι και πάνω από το μέσο όρο όσων δίνουν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άρα οι αλλοίς καλώ ζητούν, προφανώς οι άνθρωποι πλήττονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ανοίξει αυτή η υπόθεση σε μια μέρα που είναι πολύ κακή σήμερα για τις αγορές, Σπύρο, πέφτουν χρηματιστήρια παντού, το ελληνικό σε μεγάλο πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου γιατί υπάρχει νέο πρόβλημα και στα ομόλογα υπάρχει ζήτημα. Γενικώς έχουν επιστρέψει όλοι οι κίνδυνοι μαζί, οι πληθωριστικοί, οι γεωπολιτικοί, οι πάντες. Το να μείνεις από καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γι' αυτό και οι υπουργοί που συναντιούνται αυτή την ώρα που μιλάμε, στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, αυτό συζητάνε. Συζητάνε δηλαδή ένα συνδυασμό μέτρων που θα ενισχύουν, αλλά δεν θα δημιουργούν κινδύνους στην οικονομία, δεδομένης ότι της κατάστασης που φαίνεται είναι μαραθώνιος. Δεν θα είναι ένα πρόβλημα για ένα μήνα ή δύο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, θα πρέπει κάποιος, όποιος μας ακούει, να ανατρέξει την Καθημερινή να διαβάσει το άρθρο σου, γιατί από όλους τους κινδύνους που μας είπες, νομίζω ο μεγαλύτερος είναι του αφηγήματος που σε περιόδους δύσκολες κερδίζει έδαφος, το αφήγημα των εύκολων λύσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άστο αυτά να το πούμε αύριο, να τα πούμε, να συνεχίσουμε αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι από το κύριο άρθρο στην Καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη αυτό. Το παραμύθι ότι όλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα και πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση
6: Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
26: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
27: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
26: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
27: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
26: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
27: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
26: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
28: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε μια εξέλιξη που αφορά τους κατοίκους της Κυψέλης. Οι πολυκατοικίες όπου μένουν, είναι γνωστό, έχουν υποστεί ρογμές από τον Μετροπόντικα. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη εκεί, αλλά πριν από αυτό, Σοφία, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Μια σημαντική είδηση αφορά τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν με το 100. Υπάρχει πρόβλημα?
29: Ναι, πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και υπάρχει και αναρτημένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το 100 της άμεσης δράσης, έκτακτη ανάγκη δηλαδή, αντί να καλούν το 100, να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το γνωστό 112.
1: Άρα το 100 δεν λειτουργεί. Όποιος θέλει την αστυνομία, να καλέσει την άμεση δράση, παίρνει στο 112 μέχρι να βγει μια νέα ανακοίνωση που θα δείχνει ότι το πρόβλημα διορθώθηκε. Κυψέλη.
29: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι εδώ οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και έγινε δεκτή η αίτησή τους από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Είχαν ζητήσει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια, τα 14 συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές, λόγω της έλευσης του Μετροπόντικα. Είναι όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αίτηση. Έγινε δεκτή λοιπόν από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Αυτή είναι η εξέλιξη και από εδώ και πέρα
1: τώρα. Πρωτοδικείο, το δικαστήριο λέει λοιπόν, δικαιώνει τους κατοίκους και λέει στην Αττικό Μετρό, δώστε. Αττικό ή Ελληνικό?
29: Στην Ελληνικό Μετρό.
1: Στην Ελληνικό. Δώστε τις πραγματογνωμοσύνες να δουν οι κάτοικοι τι ακριβώς αναφέρουν οι μηχανικοί.
29: Να θυμίσω ότι είναι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
1: Ωραία. Το θέμα είναι τι θα πράξουν τώρα από την Ελληνικό Μετρό.
29: Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την Ελληνικό Μετρό μετά από αυτή την εξέλιξη και η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν ότι η Ελληνικό Μετρό θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση. Μάλιστα. Του δικαστηρίου και άμεσα θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν ζημιές, αν υπάρχουν, και τι χρειάζεται ενδεχομένως να γίνει.
1: Υπήρχε και ένα θέμα, τώρα σε πάω αλλού βέβαια, με ένα σχολείο, με ένα λύκειο στην Λαμιά.
29: Είναι σχετικό πάντως, γιατί έχουμε φθορές εκεί. Γιατί έπεσε.
1: Και δεν πέρασε μετροπωτικά
29: φθορά. Όχι, αυτό είναι χωρίς μετροπωτικά. Εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Στο Τρίτο Λύκειο Λαμίας, χθες λοιπόν το πρωί, κάτι διάρκεια μαθήματος, ήταν μαθητές μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών την ώρα του μαθήματος. Κυριολεκτικά. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως πήγαν ασθενοφόρα, υπήρξε μεγάλη αναστάδωση. Τέσσερις μαθητές πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ανάστατοι και οι γονείς, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έπεσε πάνω στα θρανία το σοβά. Βέβαια, το έχουμε δει και στην Αθήνα αυτό, το έχουμε δει και σε σχολεία άλλα την επικράτεια. Σπύρο, από εκεί και πέρα έκανε δηλώσει και ο διευθυντής του σχολείου. Ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό.
1: Και φαντάζομαι τώρα θα έχουν αναλάβει μηχανικοί να δουν τι δεν έφταξε καλά, τι πήγε λάθος και όλα αυτά
29: θα
1: τα οποία
29: βέβαια από τον Δήμο
1: Λαμίας υστέρων γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη ήταν. Και πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, γιατί είχαμε απόφαση δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε απόφαση για τους κατηγορούμενους. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας εκδόθηκε η απόφαση. Κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζουμε ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Είχε την άποψη ότι έπρεπε οι δύο ψαράδες να κηρυχθούν ένοχοι, όπως την ίδια άποψη είχε και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος κατά την αγόρευσή του είχε εμφανιστεί πεπισμένος ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ήταν κατάμεστη η απόφαση. Από την πλευρά του Σύφη Βαλιράκη, ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητήσουν να ασκηθεί έφεση έτσι ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό. Νιώθουμε δικαιωμένοι, είπαν οι ψαράδες, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Είμαστε τίμιοι άνθρωποι, είμαστε αθώοι. Από την πρώτη στιγμή επέμεναν για την αθωότητά τους. Τώρα να σας πω ότι η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης είπε ότι ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε. Θα παλέψω όμως κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν συγκλονίζει την Ισπάνια. Κλείνει χωρίς να κλείνει τελικά το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η έξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόεδρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου, μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σεύκοβιτς, για συνομιλίες, ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
12: Χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό. Μπορούν όσοι φίλοι τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και γενικότερα να δουν πώς προχωρούν τα έργα στο παλάτι που χτίζεται για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα αγωνιστικά, χθες ο Άρης επικράτησε 93-80 της Σαν Πάμπλο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Αντιστοίχως η ΑΕΚ για το Champions League επικράτησε της Βίλπας 95-93, ενώ ο Κολοσσός για την ίδια διοργάνωση FIBA Europe Cup επικράτησε της Craiova 77-65 και πανηγύρισε την πρώτη του ιστορική ευρωπαϊκή νίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο μάτς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
19: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
18: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
20: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
21: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
20: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
21: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
20: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
21: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
20: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
21: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
22: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
30: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
31: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υπάρχουν.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
7: Νόβα 931.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: www.novaradio.gr novaradio.gr.
5: Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, για μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλης.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
15: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
6: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Νόβα 931. κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία. Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Κολλάς μαζί του.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
6: Νόβα 931.
7: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Να μένετε να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επτάωροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, λιποθύμησε με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι έλαβαν χθες προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 100,3. Σήμερα Πέμπτη με ωραίο καιρό και σήμερα έχει μια θερμοκρασία που θυμίζει. Δηλαδή, αν κάποιο ξύπναγε σήμερα και έλεγε δεν ήξερε τι εποχή είναι, θα λέγε ότι είναι αρχές καλοκαιριού.
1: Ναι. Καλησπέρα και από μετά. Τα τζιτζικάκια
0: λοιπόν. Είναι αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, τα νέα είναι ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100, τις άμεσες δράσεις και του 199 της πυροσβεστικής. Υπήρχε ένα προβληματάκι τεχνικό και όλοι παίρνανε στο 112 όσοι θέλουν να πάρουν. Δεν ξέρω τώρα, αν έπαιρνε στο 100 και σου έλεγε κλείσες προωθείτε.
1: Ναι.
0: Στο 199, παιδιά, έχω φωτιά. Κλείσες, προωθείτε, αφήστε μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ναι, βλέπουμε, ναι.
0: Αλλά ήταν γρήγορη η αποκατάσταση. Από ό,τι φαίνεται.
1: Καλά που δεν έχουν. Για πυρκαγιά πατήστε ένα, για ΕΚΑΒ ναι. Πατήστε δύο, για επαγκλωβισμό πατήστε τρία. Και να αρχίσει να ακούς και να γέλησες.
0: Λοιπόν, πρώτο απόγευμα χωρίς τον Ρούμπιο. Με το Ρούμπιο στην Αθήνα αισθανόσουν πιο ασφαλής, ρε παιδί μου. Αποκλείεται να γίνει τίποτα. Τον Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Όταν είμαι υπουργός εξωτερικών, τον είπα.
1: Γύρω από το Ρούμπιο.
0: Στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί. Λοιπόν, μίλησε χθες στην Πνίκα ο Ρούμπιο και δεν ξέρω το αν η έκφραση άναψε φωτιές στη χώρα του, όχι εδώ. Αυτά που είπε εδώ τα είπε με το Μητσοτάκη, τα είπε με τους, στα επίσημα κτλ. Η Πνίκα ήταν το κάτι άλλο. Και έχει έναν συμβολισμό που κάποιοι έγραψαν στην Αμερική ότι μήπως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ήδη την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση στην Αθήνα. Βγήκε ένα δημοσίευμα της Washington Post για την ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα και αυτό γιατί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν περιορίστηκε σε μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Παρουσίασε ένα ευρύτερο πολιτικό όραμα για την Αμερική με τέτοιο τρόπο που έκανε την Αμερικανική εφημερίδα να διακρίνει ότι πίσω από τα λόγια, μήπως υπάρχει ένας διεκδικητής της διαδοχής του Τραμπ. Ας μην ξεχνάμε ότι σε δύο χρόνια στην Αμερική έχουμε εκλογές προεδρικές.
1: Ναι.
0: Το 2028.
1: Ας μην ξεχνάει και αυτό ότι ήταν αντιπαλός του. Αυτό να μην το ξεχνάει, ότι ήταν αντιπαλός του.
0: Το 2015.
1: Ναι, παλιά.
0: Λοιπόν, και συνέδεσε μάλιστα το America First, το δόγμα με την εθνική υπερηφάνεια, τη φιλοδοξία, τον ανταγωνισμό. Ακόμα και η σκηνοθεσία είχε τη σημασία της. Τέσσερις κάμερες του State Department. Μία μάλιστα ήταν τοποθετημένη σε γερανό, τον κατέγραφαν στον ιστορικό λόφο. Μία εμφάνιση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, η νέο Αμερικανός Μπιρσίμ είχε τη σκηνοθεσία και τη συνέδεσε στην κουβέντα για την μετατράμπ εποχή. Κάτσαμε και ψάξαμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το Ρούμπιο. Είδαμε ότι το Φεβρουάριο τον περασμένο, ο Τραμπ είχε φωνάξει κάποιους συνεργάτες του και είχε ρωτήσει JD ή Μάρκο, ο JD Νοβάν,
1: ναι.
0: Ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο, κάποιοι ρεπουμπλικάνοι χρηματοδότες είπαν ότι θα μπορούσαμε να τον ενθαρρύνουμε τον Ρούμπιο να μπει στην προεδρική κούρσα για τις εκλογές του 2028.
1: Να το σαπορτάρουν, ας πούμε, αυτοί από πίσω.
0: Και
1: να βοηθήσουν την κατάσταση.
0: Τότε η Washington Post είχε γράψει για το Marco Momentum, ότι πάει καλά ο Μάρκο και ότι μπορεί να τον στηρίξουμε. Ο ίδιος βέβαια, επειδή είναι και έξυπνος άνθρωπος, είπε ότι εγώ, αν κατέβει ο Βανς, θα στηρίξω ο Βανς. Φυσικά δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου δύο χρόνια πριν από τις εκλογές και μένει να δούμε και ποιον είσαι. Γιατί ξέρεις, με τον Τραμπ πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρεις ότι σήμερα είσαι κολλητός, αύριο γίνεσαι εχθρός.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρεις τα.
1: Στοιχηματικές δεν κοίταξε, δεν το βάλανε. Στοιχηματικές να δει πώς πάει εκεί πέρα, να δουν τι αποτυχίες.
0: Είναι νωρίς ακόμα για στοιχηματικές. Είναι νωρίς.
1: Ξέρεις, να κάνει παιδί μου μια πρώτη δημοσκόπηση. Να πάρει ένα πρώτο.
0: Πάντως για την χθεσινή ομιλία που έτσι είχε ενδιαφέρον και το λέγαμε κι εμείς χθες ότι έχει ένα συμβολισμό και συμβολισμός δεν ήταν ουσιαστικά για το τι θα έλεγε. Συμβολισμός ήταν, ας πούμε, για το γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας. Μάλιστα έγραψε.
1: Και το μέρος, έτσι και η Πνίκα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εκεί που μίλαγαν οι φιλόσοφοι, μέσα στην καρδιά της δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα, σαν σήμερα ήταν και η ομιλία του Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Wall Street Journal έγραψε σήμερα, το έγραψε, ότι ήταν η καλύτερη ομιλία της χρονιάς αυτή του Ρούμπιο. Έτσι λοιπόν, κάθονται κάποιοι και σκέφτονται, μήπως έχει φιλοδοξία στο παιδί, γιατί να μην έχει.
1: Έχει δώσει πολλές.
0: Τι
1: να μας πει το Ιντζαρνετ.
0: Στην Πνίκα.
1: Όχι, γενικά φαντάζεσαι να έχει δώσει τρεις, ας πούμε.
0: Όχι του Ρούμπιο.
1: Α.
0: Μία από τις καλύτερες ομιλίες χρονιάς.
1: Α, γενικότερα.
0: Γενικά.
1: Α, okay.
0: Δεν είναι.
1: Νόμιζα του Ρούμπιο.
0: Όχι. Α, δεν ξέρεις τώρα, αυτοί μπορεί να τρολάρουν και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να σου λέει τώρα κάτσε να φέρουμε προβλήματα στον Τραμπ και να πούμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν θέματα και διεκδικήσεις και δελφίνι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Και δελφίνι.
1: Τώρα πώς το λες αυτό, γιατί θα γυρίζει ο Τραμπ και θα του πει ρε παιδιά, ρε Wall Street Journal, πόσες ομιλίες έχετε παρακολουθήσει, δηλαδή όλες, όλες, όλες. Όχι,
0: το πρόβλημα έχει να πει ότι είναι του Ρούμπιο. Γιατί υπουργό εξωτερικών τον έχει. Μια χαρά, δικό του είναι.
1: Το επιχείρημα θέλω να δω. Αν σου ρωτήσει κάποιο, τι παρακολουθήσατε όλες.
0: Αν ο Τραμπ είχε θα διεκδικούσε την Προεδρία το 28, θα λέγαμε ότι είναι δελφίνος. Δεν θα διεκδικήσει. Άρα λοιπόν αυτό θα ορίσει. Θα δώσει το δαχτυλίδι που λέγαμε παλιά, που το είχε δώσει ο Σιμίτης στον Παπανδρέου.
1: Ο Τραμπ δεν θα διεκδικήσει.
0: Όχι, δεν μπορεί να διεκδικήσει.
1: Νομικά.
0: Όχι,
1: επειδή είναι το.
0: Συνταγματικά.
1: Ναι,
0: συνταγματικά.
1: Αυτό μπορεί να τα αλλάξει. Ο Τραμπ.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο συνταγματικό.
1: Δεν ξέρεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα είμαι. Το Σύνταγμα δεν το αλλάζω.
0: Όσο και να είναι τα πράγματα έτσι αστεία, ας πούμε, και μερικές φορές να τα διακομωδούμε. Εντάξει, τα πράγματα.
1: Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο αλήθεια δεν μπορώ να βάλω το χέρι.
0: Υπάρχουν θεσμοί στην Αμερική που εντάξει δεν το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν. Δηλαδή δύσκολο είναι να γίνει πραξικόπημα συνταγματικό στην Αμερική.
1: Δύσκολο, ναι. Αλλά αδύνατο με τον Τραμπ.
0: Πέρα από όλο αυτό, σκέψου τώρα, λέμε το ενδεχόμενο, ρε παιδί μου, να κατέβει τώρα ο Ρούμπιο και να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και να έχει δώσει την πρώτη ομιλία στην Πνίκα.
1: Ναι,
0: φαντάζεσαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Το φαντάζεσαι. Μετά θα έχουμε, καταρχάς, πρώτον, έχουμε το μέσο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι μας αγαπάει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα ότι υπάρχει θέμα με τους Έλληνες.
1: Μετά, με τέτοια σκηνοθεσία, θα έχουμε το πρώτο του βίντεο κλιπ. Έτοιμο βιντεάκι. Βίντεο νέο προεκλογικό κλιπ, όχι τραγουδιστικό, που θα είναι στην Πνίκα τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι του δώσαμε τον άνθρωπο. Όλο το σκηνικό έτοιμο.
0: Πέρα από την πλάκα όμως, που ξέρεις, μπορεί να το βλέπεις αυτό το πράγμα, βλέπουμε αστείο, βλέπεις, παιδί μου, ότι παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα κτλ., πάντα υπάρχει το ζήτημα των δελφίνων. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και στην Ελλάδα το ζούμε και στην Βρετανία το ζουν. Κάθε στην Βρετανία ζουν συνέχεια, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και στην Αμερική το ζουν. Γιατί τώρα. Και στην Ελλάδα το ζούμε και στην Βρετανία το ζουν. Κάθε στην Βρετανία ζουν συνέχεια, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και στην Αμερική το ζουν. Γιατί τώρα

0: Έτσι πήγαν, έτσι γίνονται αυτά.
1: Δεν το ήθελα έτσι.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Δεν ήταν εκεί. Βάλε τι ωραία πνίκα, κάτσε να κάνω μια προβλή.
0: Γιατί πα την πνίκα να μιλήσει. Γιατί δεν πα, ξέρω εγώ, να μιλήσει σε ένα άλλο μέρο, δεν παιδί μου.
1: Στην παραλία.
0: Στην παραλία,
1: πήγαινε,
0: στην παραλία κάτω.
1: Πήγαινε,
0: τόσα μαγαζιά είναι στην παραλία κάτω. Μπορεί να μιλήσει που έχει καλό καιρό. Πήγε στην πνίκα. Κάτι ήξερε ο Βανς, λέω. Θα μας ακούει τώρα ο Βανς, παιδιά, τι λέτε τώρα. Θες να πάρει τηλέφωνο, παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Εμένα μου έχει
1: υποσχεθεί. Όχι, θέλουμε, λέμε. Αδιόρθωτοι είμαστε.
0: Επίσης, τέτοιος που είναι ο Τραμπ, πιστεύω ότι το έχει τάξει σε 3-4 τη διαδοχή, είναι βέβαιο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όποιος πηγαίνει, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, θα το σας στηρίξω.
1: Γι' αυτό σου λέω με τον Τραμπ. Εγώ προσωπικά, ναι. Δηλαδή, όχι ότι δεν θα εκπλαγώ, αλλά με τον Τραμπ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κρατήσει κανένα θεσμό.
0: Είναι και πράγματα που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Γιατί εντάξει, ας μην γελιόμαστε, δεν τα ελέγχει πάντα ένας πρόεδρος στα πράγματα στην Αμερική. Υπάρχουν πολλά ζητήματα από πίσω.
1: Αυτός είναι τρελός όμως. Δεν είναι απλός πρόεδρος. Μπορεί να πάρει. Εντάξει. Να χτυπήσω ξύλο, δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με το μυαλό του Τραμπ.
0: Ναι, βλέποντας την κατάσταση, τέλος πάντων. Αλλά το ότι θα βγουν οι άλλοι για διεκδικητές, θα βγουν ξεκάθαρα. Η Προεδρία των ΗΠΑ είναι. Τι δηλαδή, του πούνε, κοιτάξτε να δεις.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλό, σε θέλαμε για μια τετραετία.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Θα σου κάνουμε και ένα άγαλμα, μα θέλεις, και δύο άγαλμα. Δεν τέχει ένα.
1: Αλλά θα τα κάνει μόνος του. Σιγά μην περιμένω το κάνουν.
0: Έχει ένα άγαλμα. Θα κάνει και δεύτερο άγαλμα και τρίτο και τέταρτο. Θα σου κάνουμε και ουρανοξύστες και τα λοιπά. Και όλα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Υπήρχε βέβαια το ενδεχόμενο, και αυτό δεν το είχε μεγάλη πλάκα, ότι να βάλει για αντιπρόεδρο. Και να μπει πρόεδρος άλλος και στην πορεία, ας πούμε, να φύγει ο πρόεδρος και να πάει πρόεδρος ο Τραμπ πάλι.
1: Αυτό που κάνει
0: ο Μεντβέντεφ.
1: Ο Πούτιν και ο Μεντβέντεφ. Αυτά τα κόλπα.
0: Το έχουν σταματήσει.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο κόλπο. Πάρα πολύ.
0: Άλλαξε τον
1: νόμο. Πες εσύ μπροστά, αλλά εγώ θα σου λέω τι θα λες.
0: Άλλαξε τον νόμο Πούτιν και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να τέτοια ζητήματα. Τα καθαρίζουμε αυτά σιγά. Δεν είναι πιο εύκολα. Πρέπει να πάρει συμβουλές από τον Πούτιν ο Τραμπ. Που είναι και φίλοι.
1: Έχει πάρει. Ότι του αρέσει θα το έχει κρατήσει. Δηλαδή. Δεν έχει. Από πού θα πάρει.
0: Έτσι λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας ενημερώσουμε.
1: Εδώ, ναι.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.

0: Beginner Boys, να λες τώρα μετά από 50 χρόνια καριέρα, σχεδόν 50 χρόνια καριέρα, ωραίο είναι. Θέλει θάρρος και θέλει θράσος. Είναι καινούργιοι Simple Minds και υποσχέθηκαν καινούριο άλμπουμ αρχές του χρόνου, του 2027, 29 Ιανουαρίου το 2027, και αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα που έδωσαν τα παιδιά από την Γλασκόβη. Έχουν λίγο, είχαν πάντοτε μια, όχι κόντρα, μια άτυπη σύγκριση με τους U2. Εδώ πέρα μοιάζει λίγο και φωνή τους στις ψηλές, λίγο και η κιθάρα από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καινούριο Simple Minds. Εδώ στο Sky,
1: βγήκανε μετά τους U2.
0: Κάπου εκεί έχουν βγει τώρα και αυτοί. Δεν κάπου ξέρω, 70. Ναι, ναι. Πάτε τέλη 70 βγήκαν και αυτοί.
1: Θυμάμαι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Οι Simple Minds είχαν βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ και ήταν και πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Και τότε.

0: υπήρχε το Pop και Rock το περιοδικό, το οποίο ήταν μαζί με τον Ήχο τα περιοδικά τα οποία, από τα οποία ενημερωνόμασταν, ας πούμε, για τη μουσική. Και στο το Pop και Rock είχε δώσει δώρο ένα άλμπουμ των, μάλλον ένα άλμπουμ, ναι, άλμπουμ ήταν των Simple Minds, ο Sister Feelings Call, το οποίο ήταν ελληνική έκδοση και είναι και δυσέβρετο για τους οπαδούς του συγκροτήματος. Το Sister Feelings Call.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ήταν πολύ, ναι. Δηλαδή, ναι, είχαμε, πώς το λένε, ήταν συγκρότημα το οποίο και έγινε και γρήγορα αγαπητό και σε όλο τον κόσμο και, ναι, στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, βέβαια δεν είναι σαν τους YouTube. Ας πούμε, δεν είναι...
1: Ένα χρόνο διαφορά έχουν. 76 ναι. YouTube, 77
0: είναι. Α, βγήκαν κοντά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ναι, και... ότι τους αντιγράψαν.
1: Και Ιρλανδία και Γλασκόβη και Σοφία Γαλάνη.
0: Αθήνα, λοιπόν.
1: Γεια σου, Σοφία.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλά είμαι, σου βάλαμε ωραίο τραγούδι να σε υποδεχτούμε, αλλά εσύ βλέπω έχεις έρθει δυναμική να μας πει τι γίνεται.
2: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο καθόλου.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Άλλωστε, για να αντέξει κανείς και την κίνηση, καλό είναι να ακούει ραδιόφωνο, να ακούει Sky 100,3 μαζί με τα ωραία τραγουδάκια. Οπότε είναι πιο ανώδυνη η όλη ταλαιπωρία.
0: Για πες μας, λοιπόν, Σοφία μας, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα.
2: Σκόπευα να ξεκινήσω από εδώ κοντά, από εμά απ' έξω, αλλά ναι, είναι Ερυθρέα όπως πάντα φετινό. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Μην σου πω ότι το κάνει η Νέα Ερυθρέα για να τη λέμε εδώ πέρα.
2: Νομίζω πως πανηγυρίζουν. Ίσως λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Εδώ λοιπόν, δίπλα από εμάς κατά τα λοιπά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση. Στη Μικράς Ασίας εδώ στο Νέο Φάλιρο υπάρχει κίνηση. Και, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τον Φλίσβο. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά η κίνηση μετά ξαναξεκινάει στο ρεύμα της Ανόδου, εκεί από το Ελληνικό ουσιαστικά μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου, μέχρι αυτό το ύψος, στην άνοδο αυτήν την ώρα έχει κίνηση. Κατά τα άλλα απελευθερώνεται όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Βέβαια από εκεί και έπειτα έχει κίνηση και στους κεντρικούς οδικούς άξονες όπως πάντα, δηλαδή και η Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα βέβαια αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού φυσικά πολύ κίνηση αυτήν την ώρα εκεί, σχεδόν σε όλο το μήκος εκεί στο ύψος του Ζαπίου. Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Η Βασιλίσσης Σοφίας επίσης. Η Σταδίου που έχει τα γνωστά προβλήματα, που επίσης τέτοια ώρα σχεδόν πάντα έχει κίνηση. Η Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας, μιλάμε τώρα, επίσης παρουσιάζει πρόβλημα. Και στο Μεταξουργείο εκεί στην Αχιλλέως παρατηρούνται προβλήματα επίσης. Από εκεί και πέρα, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε επίσης πρόβλημα αυτή την ώρα, σε αρκετά μεγάλο, κομμάτι. Περισσότερο από όσοι βλέπω εδώ τώρα στην άνοδο. Έχει πρόβλημα εκεί από το ύψος του προφήτη Δανιήλ, περίπου εκεί για κάποια χιλιόμετρα. Όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, βέβαια, αλλά έχει αυτή την ώρα έχει θέμα.
0: Να σου πω και ένα ζήτημα που βλέπω εγώ στο δρόμο ερχόμενος εδώ. Εκεί στην Καλλιέργεια Ρόης, λίγο πριν τη Φρατζή, στην κάθοδο, έχει πολλά πούλμαν. Και έχουν γίνει δύο λωρίδες πλέον. Σε ώρα αιχμής.
2: Παρκαρισμένα. Ναι, είναι και οι επισκέπτες. Και το μουσείο που πάνε τους τουρίστες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και η ξενοδοχεία.
0: Ναι, να βρεθεί ένας χώρος να τα βάζουν και για τους ίδιους οδηγούς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Τώρα, αυτό το οποίο ανοίγεις είναι πολύ μεγάλο
0: το
2: θέμα.
0: Το ξέρω,
2: γενικότερα. Είναι δυστυχώς οι υποδομές της Αθήνας που δεν είναι φτιαγμένες για τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με τη διάνοιξη των δρόμων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το σημείο εκεί, γιατί είναι δύσκολο σημείο από εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θέτεις, γιατί είναι οι επισκέπτες ουσιαστικά. Οι πολίτες της Αθήνας που
1: πηγαίνουν. Όλοι αυτοί οι χώροι πανέγουν, θέλουν και οι τουρίστες. Και τα μετρό, όλοι οι σταθμοί του μετρό.
0: Είναι δύο λωρίδες και το πούλμα για να φύγει κάνει αριστερά.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Την κίνηση,
2: είναι πρόβλημα.
0: Και λοιπά, ναι.
2: Και είναι πρόβλημα όπου υπάρχουν γενικά τα ογκώδη λεωφορεία αυτά τα μεγάλα. Ο Κηφισός, βέβαια, επίσης παρουσιάζει τα προβλήματά του τα γνωστά και στο ύψος της μεταμόρφωσης, κυρίως προς το ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά τα προβλήματα ξαναξεκινούν από το ύψος των Σεπολίων και στα δύο ρεύματα. Και ειδικά στο ρεύμα της καθόδου από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία.
2: Αυτό στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι.
1: Κατεβείτε και εσείς, τι θέλετε τώρα να πάτε προς τα πάνω, αφού είναι εκεί
2: είναι
1: άδεια.
2: Είναι τώρα, είναι η επιστροφή.
1: Στο τέλος πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος
0: αφού είναι άδεια στους δρόμους.
1: Να αλλάξουν κατευθύνσεις.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
2: Εντελώς, να σας πω. Και Λεωφόρος Κηφισίας, για να μην την αφήσω απ' έξω. Επίσης, αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από το Μαρούσι μέχρι και το Νέο Ψυχικό παρουσιάζει πρόβλημα. Μετά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ξαναξεκινούν τα προβλήματα κατά τμήματα από το νέο ψυχικό, εκεί στο λίγο μετά το νέο ψυχικό, και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Μετά κατά τμήματα έχουμε προβλήματα. Και στη, φυσικά και στη συμβολή εκεί με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και η λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά τμήματα έχει τα προβλήματά της. Και η Αττική Οδός, βέβαια, αυτή την ώρα βλέπω εδώ στο ύψος στην περιοχή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
18: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
17: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
18: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
19: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
20: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Νόβα 931.
22: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Στάθηκε η επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 και με την άμεση δράση στο 100. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτυρώνται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα λύσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλληλείας έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποίησιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα και πάλι από Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και επικοινωνία μαζί σας, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174, skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πέστε την απόψη σου, ή και Viber 698-123-1003. Λοιπόν, τώρα στην εποχή του AI, ένας κλάδος ο οποίος τα ακούει συνέχεια και προσπαθεί να σωθεί και να διασφαλίσει την ακεραιότητά του και την ειλικρίνειά του, είναι το βιβλίο. Πλέον, με απλά λόγια, ο αναγνώστης δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ένα βιβλίο ενός συγγραφέα, ας πούμε, που δεν το ξέρει, γιατί μπορεί και να την πατήσεις και από έναν συγγραφέα που το ξέρει, αν είναι γραμμένο από αυτόν ή αν είναι γραμμένο από AI. Έτσι λοιπόν, το Books by People έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σκέφτηκε να βάλει ένα σήμα πιστοποίησης μπροστά στο εξώφυλλο του δίσκου, κάτι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο θα εννοεί ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε από άνθρωπο και όχι από AI. Και λόγος λέει δεν είναι να απορρίψουμε το AI, δεν είναι να πούμε ότι το βιβλίο γραμμένο από άνθρωπο είναι αληθινό, original, αυθεντικό, ενώ το άλλο είναι απάτη. Απλά το λέμε στον αναγνώστη για να αποφασίσει εκείνος τι θέλει να κάνει με αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια, αυτή είναι πραγματικά αντιστροφή της λογικής. Και αντί να βάζουμε ειδική σήμανση για βιβλία που παράγονται από μηχανές, βάζουμε σήμανση από τους ανθρώπους να αποδείξουν ότι είναι άνθρωποι. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Να πεις ότι. Μα και πάλι δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό το debate γίνεται τώρα. Ότι φτάνεις έρχεσαι στην ανάγκη να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος και το έχεις γράψει εσύ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι ένα άλλο ερώτημα είναι ότι ποιος μπορεί να αποδείξει ότι ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο από τη στιγμή που ήδη το AI έχει κάνει λάθη, έχει κάνει αμφισβητούμενα, λανθασμένα αποτελέσματα. Και είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος αυτός υποστήριξε και υποστηρίζει ότι αυτός έγραψε το βιβλίο, δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου AI, ενώ το επιστοποίησε και βγάλει ότι το βιβλίο του ήταν 97% AI. Αυτό δεν αποδεικνύεται από καμία πλευρά, γιατί μόνο αν πιστέψεις τον συγγραφέα, το AI σου λέει ότι είναι δική μου φρασιολογία. Αλλά και η φρασιολογία του AI ανθρώπινη.
1: Πάντα μιλάμε για τα chatbot. Πάντα για τα chatbot. Το AI, επειδή τη διάσταση αυτή του AI που είναι τα chatbot, ας πούμε, τα γλωσσικά μοντέλα, ναι, ναι, που κάνουν. Η πλάκα το έχουν ονομάσει οργανική λογοτεχνία, αυτό όλο το σήμα πιστοποίησης. Και όπως αγοράζουμε βιολογικές ντομάτες, σε λίγο θα αγοράζουμε και βιολογικά μυθιστορήματα, και θα πρέπει ο συγγραφέας να αποδείξει ότι έγραψε το βιβλίο του, να παρουσιάζει προσχέδια, διορθώσεις, σημειώσεις, και θα του ζητήσουν και φωτογραφία την ώρα που βασανίζεται στη λευκή σελίδα σε λίγο. Δηλαδή θα γράφει, ας πούμε, ο συγγραφέας και θα λέει: στείλει μια φωτογραφία ότι εσύ το έγραψε το. Και η πλάκα ποια είναι ότι.
0: Το οποίο και αυτό μπορεί να είναι.
1: Η μεγάλη πλάκα είναι ότι καταλαβαίνεις ότι ένα κείμενο είναι AI από κάποια μοντέλα που υπάρχουν. Αμφισβητούνται ακόμα και αυτά τα ίδια τα μοντέλα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει ένα τέλειο μυθιστόρημα που να πει το μοντέλο αυτό ότι είναι AI και να μην είναι.
0: Μα ναι, αυτό.
1: Να υπάρχει,
0: ναι,
1: ναι, αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, ναι, εισήχηση.
0: Ναι. Αυτός ο συγγραφέας αυτό ακριβώς, ναι, έχει πει. Ότι το βιβλίο το έγραψε εκείνος. Δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα, αλλά το AI υποστηρίζει ότι όχι, είναι γραμμένο από AI.
1: Έτσι λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, είμαστε οι αδιόρθωτοι.

0: ενώ πλέον αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε ότι τα ανθρώπινα πράγματα είναι ανθρώπινα και όχι οι κατασκευές μηχανής, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας, τον οποίο μάλιστα τον βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε πολλά από τα δάση τα οποία καίγονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Έγινε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα στην Πεντέλη, 2 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024. Το ερώτημα είναι πόσες φορές μπορεί να καεί ένα βουνό πριν χάσει οριστικά την ικανότητά του να ξαναγίνει δάσος. Τα ευρήματα έχουν 2 όψεις. Από τη μία, η φύση αποδεικνύεται εντυπωσιακά ανθεκτική, και αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Από την άλλη όμως, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι συνεχείς πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσουν σε μια οικολογική υποβάθμιση, η οποία δυστυχώς θα είναι μια αναστρέψιμη. Η φωτιά λοιπόν της του Αυγούστου του 2024 έκαψε περισσότερα από 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βορειοανατολική Αττική. Η ομάδα αυτή των ερευνητών ήταν από πάνω 2 χρόνια, βλέποντας την εξέλιξη του οικοσυστήματος, και παρά την καταστροφή είδαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 506 είδη φυτών και ζώων, ανάμεσά τους 42 είδη πουλιών, 19 είδη αρπετών και 10 είδη θηλαστικών. Κατέγραψαν αλεπούδες, ασβούς, αγριογούρουνα, τσακάλια, ακόμα και λύκους με τα μικρά τους, και εντοπίστηκαν και σπάνια φυτά. Όμως εκεί μπορεί να βρίσκεται αυτή η μεγάλη παγίδα, ότι το γεγονός ότι η ζωή επιστρέφει δεν σημαίνει ότι το δάσος αναγεννάται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να υπάρχει μια πλήρης αναγέννηση του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 0,4% των εκτάσεων που κάηκαν ήταν δάσος, γιατί οι προηγούμενες φωτιές είχαν κάψει το δάσος, δεν είχαν προλάβει να βγουν τα δέντρα και ξανακάει και
1: ήταν
0: μετά.
1: Ήταν ακόμα θάμνη, δεν είχαν γίνει ακόμα δέντρα, ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα πευκό δάσος χρειάζεται περίπου 16 με 20 χρόνια για να αποκτήσει αυτό το αναπαραγωγικό απόθεμα, όπως το λένε οι ειδικοί. Πράγμα που σημαίνει ότι όσες φορές καίγεται ένα δάσος, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα βγει θα είναι ασφαλές. Μπορεί να ξανακαεί μετά, επομένως μπορεί το έδαφος να σταματήσει να έχει ικανότητα να αναπτύσσει δέντρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης ένα καμένο δάσος, το ξέρουμε ότι αναγεννάται, το ξέρουμε ότι δεν πεθαίνει με τη μία, όσες φωτιές, όποιος πυρκαγιές και αν έχει υποστεί, αλλά θέλει μία μελέτη το κάθε δάσος, σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα, σε κάθε μέρος, τι φυτά, δέντρα αντέχει, τι πρέπει να φυτευτούν πάνω εκεί. Δηλαδή, δεν φτάνει ένας γείτονας να πάει, ας πούμε, με την παρέα του και να φυτέψει ό,τι να έρθει, ό,τι του έρθει πάνω σε μια πλαγιά, ας πούμε, που κάηκε. Πρέπει να γίνει μελέτη, γιατί τα πάντα είναι μελετημένα στη φύση. Όπως και αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν επιστήμονες που μας καθοδηγήσουν.
0: Έρχεται ο άνθρωπος δυστυχώς και τα ανατρέπει. Ό,τι μελέτη και αν υπάρχει, έχει αποδείξει η επιστήμη ότι η φύση προσπαθεί. Το θέμα είναι να την αφήσουμε εμείς να τα καταφέρει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε. Ναι. Πρόληψη είναι αυτό που λέμε συνέχεια για τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά εδώ θα είμαστε πάλι οι αδιόρθωτοι Θεοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Γιατί του πήραν ένα αριθμό εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι του Bob Diddley. Του Bob Diddley. Οπότε με αυτό το τραγούδι που βγήκε, σαν σήμερα το 1988, μπήκανε, σπάσανε ένα ρεκόρ στα charts. Δηλαδή, μπήκαν ταυτόχρονα και στα modern rock tracks, ένα μοντέρνο τραγούδι, αλλά και στα mainstream rock tracks του Billboard. Ήταν δηλαδή μια καινοτομία. Το είχαν οι YouTube, γι' αυτό έχουν κάνει και συνεργασίες και με τον BB King. Έχουν κάνει δηλαδή γενικότερα. Καταλαβαίνω ότι έχουν ακούσει πολύ μουσική στο πολύ βάθος τους. Σαν σήμερα λοιπόν το 88 ήταν ο έκτος τους δίσκος, το Rattlehamn, το οποίο είχε και ζωντανές ηχογραφήσεις και καινούργιες ηχογραφήσεις. Το Desire ήταν αυτό και ήταν το single το οποίο έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο 1988, παρακαλώ.
1: Και το 88 η YouTube ήταν πραγματικά στην κορυφή του κόσμου, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ, το Joshua Tree, τους είχε μετατρέψει σε παγκόσμιο στάρ από ένα απλό επιτυχημένο ιρλανδικό συγκρότημα. Και αυτό όμως που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αντί να επαναλάβουν αυτή τη συνταγή της επιτυχίας, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι προς τα πίσω και να αναζητήσουν τις ρίζες της μουσικής τους και να αγαπήσουν ξανά το rock and roll. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν το Rattlehamn, στο οποίο συνάντησαν τον BB King, τον Bob Dylan. Ηχογράφησαν στα Sun Studios του Memphis, ανακάλυψαν τα blues, ανακάλυψαν τη soul, ξανά και την gospel. Και το Desire, βέβαια, το τραγούδι που ακούμε τώρα, που είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση στην ιστορία τους, γιατί ήταν ένα τραγούδι για την επιθυμία από τέσσερις μουσικούς που τα είχαν αποκτήσει μέχρι τότε σχεδόν όλα όσα επιθυμούσαν. Και κατάλαβαν ότι δεν είναι απλώς μόνο στόχος να παραμείνουν στην κορυφή, αλλά να αρχίσουν να συνεχίσουν να ψάχνουν τη μουσική τους. Δηλαδή να κάνουν επιτυχίες, να κάνουν. Δηλαδή το Rattlehamn, το άλμπουμ, ήταν από τα πιο ψαγμένα άλμπουμ των YouTube.
0: Και ήταν και πάρα πολύ ωραία ταινία. Όσοι την έχετε δει, εγώ θυμάμαι την είδα την ταινία πριν ακόμα δούμε αυτές τις υπερπαραγωγές ταινιών στους κινηματογράφους, τότε, εκείνη την εποχή 88, στο Radio City του κινηματογράφου στα Πατήσια, αν δεν θυμάστε, ο οποίος είχε μια έτσι κύλη οθόνη. Δηλαδή και το βλέπεις, θυμάμαι να βλέπεις από αριστερά μέχρι δεξιά, να γυρνάς το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε τότε καμία τεχνολογία 3D60, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν εξαιρετική. Και αυτό το άλμπουμ πραγματικά ήταν αυτό που δεν πιαστήκανε να πούνε α, συνεχίζουμε, κάνουμε κάτι άλλο.
1: Και έκαναν ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά ήταν, νομίζω, για μένα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ του YouTube, το Rattlehamn.
0: Όντως.

0: Είπαμε πολλά στην εκπομπή μας, είπαμε για τα βιβλία, είπαμε για τον Ρούμπιο, είπαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα δάση της Αττικής. Βέβαια, επειδή ξέρουμε ότι το μεγάλο θέμα γκόσι που συζητάει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι ο πόλεμος Καρβέλα Βύση. Η τελευταία εξέλιξη.
1: Η κάθε μία ώρα ναι. Αποστολή καινούρια απάντηση.
0: Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη, έλεγα εκεί, είναι ότι ο Καρβέλας απαγόρευσε να παίζει τα τραγούδια του η Άννα Βύση. Μάλιστα, έχει κάνει μια στην αυτοδιαχείριση, έχει στείλει ένα αίτημα, όπου αναστέλει, ας πούμε, την δυνατότητα να παίζουν άλλα τα τραγούδια του. Και έβγαλε μια ανακοίνωση. Άκου τώρα την ανακοίνωση, η οποία πραγματικά λέει τα πάντα. Λέει χρηματικούς πόρους. Απευθύνεται στην άλλη πλευρά. Χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε το μηδέν.
1: Τι είπε ο συνθέτης. Ναι.
0: Νομίζω.
1: Τι είπε.
0: Εμείς ξέρεις, μπορούμε να τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα τώρα και ξέρεις, σαν γήπεδο να τρώμε και πασατέμπο και οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν αγώνα ποδοσφαιρικό.
1: Τελικά,
0: αλλά το ζήτημα εδώ είναι πώς το ακούει η πλευρά της Άννας Βύση. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Αν ας πούμε ισχύσει όλο αυτό και απαγορέψει ο Καρβέλας να παίζει τα τραγούδια του, να τα ερμηνεύει, είναι ζήτημα. Δεν είναι απλό.
1: Αυτό για ανακοίνωση λέει απαγορεύεται ή λέει να ζητάνε την άδειά του.
0: Το έκανε, το ρεπορτάζ λέει ότι πήγε στην αυτοδιαχείριση πλέον και έχει γίνει επίσημο το ρεπορτάζ.
1: Ότι απαγορεύεται τελείως. Ούτε με άδεια, ούτε χωρίς άδεια, τίποτα.
0: Αλλά η ανακοίνωση λέει, η ανακοίνωση Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ούτε ρεπορτάζ, τίποτα. Ότι πρέπει να ξεκινήσετε από το μηδέν. Πράγμα που σημαίνει πρέπει να.
1: Βρείτε άλλους συνθέτες.
0: Βρείτε άλλα τραγούδια, ρε
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν ξέρω αν εσύ, ας πούμε, που ξέρω ότι είσαι οπαδός της Βύση, πηγαίνει στο μαγαζί για άλλα τραγούδια. Καινούργια.
1: Για άλλα όχι.
0: Ποιο να βάλεις.
1: Για άλλα όχι.
0: Τον Νάιλ Ρότζερς.
1: Τον Design.
0: Ποιο να βάλεις.
1: Τον Design.
0: Τι να βάλεις. Τους YouTube.
1: Τώρα στο Λάιντ δεν έπαιξε κάτι. Τι έπαιξε κάτι.
0: Θα μπορούσε.
1: Μια διασκευή ξένη έπαιξε. Πάνω έπεσε πάνω και μια κιθαρίστρια.
0: Τι πες, δεν φτάνει. Ένα δεύτερο. Ένα τρίτο. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Έφευγα τώρα στενάχωρα. Τώρα με στεναχώρησε και μου είπε ότι θα πάω να δω τη Βύση και θα ακούω άλλα τραγούδια τώρα.
0: Υπάρχουν πολλοί που είναι με την πλευρά του Καρβέλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρει.
1: Να σου πω, είναι πολύ με την πλευρά του Καρβέλα. Πλάκα,
0: ναι,
1: πλάκα.
0: Είναι, μπορεί,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Είναι πολύ και με την πλευρά του Καρβέλα τώρα που το λες.
0: Εγώ προ τα εκεί κλείνω.
1: Και εγώ προ τα εκεί κλείνω.
0: Γιατί αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του τραγουδάει.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, εσάβρο τα σπουδαία. Ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότσο Παγιανάκο, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, φοβερέ επιλογέ και σήμερα. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου 6-8. Εμείς τι κάνουμε, φεύγουμε.
1: Εμείς φεύγουμε, ναι. Τι θέλετε να κάνουμε, να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Και να είμαστε εδώ πέρα αύριο, ίδια ώρα, 5 με 6, στο Sky 100.3 Θεοδωρής Μαυακάρης και Τάκης Γιαννούτσος. Καλό απόγευμα λοιπόν στη Λιακάδα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα.
13: Nova 931.
14: Τι καπαλάβωσες?
15: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
15: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
20: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
21: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
22: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
22: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
21: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
22: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
23: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης, 8η ημέρα του Οκτώβρη, εδώ πιστά, συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που καθημερινά έχουμε τις πιο όμορφες εκπομπές, τις πιο όμορφες πληροφορίες, τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάει το ΣΟΕΧΟ Νέα λοιπόν της Πέμπτης, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και σήμερα θα πούμε γιατί το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή και μη μας παίρνει από κάτω. Για τις τιμές, τα καύσιμα, για τις τιμές στην ενέργεια, για όλα αυτά, για την ακρίβεια, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Και εδώ θα δούμε ωραία πράγματα, γιατί οι καλοκαιρινές στιγμές μας έχουν αφήσει τώρα μόνο αναμνήσεις. Έχουμε μπει όλοι στη ρουτίνα και στην μελαγχολία της πόλης που σιγά σιγά μας ξαναβάζει σε πιο μουντό καιρό. Και να ξεκινήσουν βεβαίως και αυτές οι υποχρεώσεις που είναι πολύ πιο έντονες με το που μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινό έτσι mood. Αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά λίγο στην άκρη και θα δούμε σήμερα τα καλά του φθινοπόρου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι για να τα πούμε όλα αναλυτικά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Λοιπόν, να δούμε μαζί λόγους για τους οποίους αγαπάμε πολύ το φθινόπωρο. Εγώ έτσι κι αλλιώς το αγαπώ. Έχω γεννηθεί Οκτώβρη, μ' αρέσει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι και η προσωπική πρωτοχρονιά κάθε ενός από εμάς, γιατί το φθινόπωρο κάνουμε τις καινούργιες αρχές. Περνάει ένα καλοκαίρι στο οποίο σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε πολύ συχνά τη ζωή μας και έρχεται το φθινόπωρο και παίρνουμε μέτρα, μέτρα για τη ζωή μας. Λογαριάζουμε τελείως διαφορετικά τους κόπους μας, τις ανάγκες μας, τον εαυτό μας και μέσα από αυτό παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πολύ συχνά καθοριστικές για τη ζωή μας. Και αυτές οι αποφάσεις συνήθως υλοποιούνται μέσα στο φθινόπωρο.

0: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το φθινόπωρο είναι μια πολύ σημαντική εποχή που μπορεί να μας αναγεννήσει όλους. Και πάμε να δούμε αναλυτικά, έναν προς έναν, τους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Λοιπόν, φθινόπωρο και ζεστός καφές πάνε μαζί. Και ξεκινάω με αυτό, από τις πρωινές συνήθειες. Μόλις νιώθουμε το πρώτο κρύο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο ζεστός καφές στα χέρια. Ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε ασυναίσθητα είναι να βάλουμε την καφετιέρα στην πρίζα ή να πιούμε τον ελληνικό. Εγώ πίνω και ελληνικούς το πρωί. Και βέβαια είναι αφορμή για να σηκωθούμε από τις κουβέρτες τα πρωινά και να απολαύσουμε με λίγη έτσι περισσότερο θαλπορή την πρώτη όμορφη πρωινή συνήθεια που έχει κάθε σύγχρονος άνθρωπος, που είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Βάλτε και την αγαπημένη σας μουσική, βάλτε την αγαπημένη σας εκπομπή στο ραδιόφωνο και πριν να ξεκινήσετε την ημέρα σας, πάρτε το ζεστό σας καφέ στο χέρι και νομίζω ότι είναι μια ωραία συνήθεια.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Πάμε σε μια δεύτερη φθινοπορεινή συνήθεια, έτσι που μας κάνει να νιώθουμε θαλπορή. Ανοίγουμε τηλεόραση, έχουμε ξένες σειρές, έχουμε μάτς που αγαπάμε. Ποδοσφαιρόφιλοι όσοι είμαστε. Έχουμε βέβαια νέες ταινίες, έχουμε νέα σίριαλ. Οι σειρές που ξέρουμε ότι μπορεί να τις τελειώσουμε μέσα σε μια μέρα αν ανοίξουμε και το Netflix. Πάντως, σειρές που ξέρουμε ότι θα τις απολαύσουμε. Πέραν των σειρών, είναι και μια πολύ ωραία αγωνιστική περίοδο για τους φιλάθλους και σημαντικότερη για αυτό που λέμε παίξε μπαλίτσα, και δεν το λέμε μόνο στις μεταξύ μας επικοινωνίες, αλλά το λέμε γιατί πραγματικά είναι το φθινόπωρο, η εποχή που τα πάντα ξεκινούν και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τηλεοπτικά σύριαλ, από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους αγώνες στο μπάσκετ, Τα πάντα ξεκινάνε και έχει θέαμα και τις νέες κινηματογραφικές παραγωγές, όπου με ζεστό popcorn θα μπούμε και πάλι στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες να απολαύσουμε όλα όσα έρχονται και από εδώ και πέρα θα αλλάζουν τις βραδιές μας. Φούτερ και πουλόβερ, φίλες και φίλοι, το σύμβολο του φθινοπόρου. Και αν έχετε ανυπομονία, αν έχετε αδειμονία για το πώς θα τυφείτε αυτό το φθινόπωρο, το εννοώ αυτό που λέω. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μόνο που κάνεις μία βόλτα στην αγορά και βλέπεις τα καινούργια χρώματα, τα φθινοπορεινά, τα καινούργια έτσι φούτερ, τα πρώτα πιο έτσι βαριά ρουχαλάκια, τα υφάσματα, αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα μπουφανάκια, να νιώθετε ζεστή, να νιώθετε άνετη, να νιώθετε ωραία, νομίζω ότι μια βόλτα στην πόλη και στα μαγαζιά αυτές τις ημέρες σας κάνουν να νιώθετε τη θαλπορή του φθινοπόρου πιο έντονη.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Όχι, δεν θα τα αφήσω αυτό στην άκρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και εσείς εδώ στο στούντιο που με κοροϊδεύετε. Η επιστροφή στο φαγητό. Το φθινόπωρο δεν υπάρχει λόγος για δίαιτα τόσο πολύ. Εκτός αν τέλος πάντων έχουμε πάρει 2-3 κιλάκια από τις διακοπές και θέλουμε να τα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας πίσω το καλοκαίρι και αφού ο φούρνος είναι ο εχθρός του καλοκαιριού, επιστρέφει στη ρουτίνα μας ζεστό φαγητό. Γλυκά με βάση το πορτοκάλι, τη σοκολάτα, την κανέλα κατακλείζουν το μενού. Και βέβαια αυτά τα πολύ ωραία φθινοπορεινά φρούτα που είναι τα σταφύλια, τα μήλα, οι μπανάνες. Αυτά τα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, που τα βάζουμε και στην καθημερινή μας διατροφή. Βέβαια, αν φάμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι αργεί και τα ρούχα πια είναι σε μια πιο φαρδιά γραμμή. Τα pullover πιο έτσι, θα πω, σε πιο extra large έτσι νούμερο, οπότε μια χαρά. Πάμε και στο δροσερό καιρό με τις βροχούλες, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, που έχει ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πέσει οι πρώτες βροχές, σε κάποιες περιοχές ήταν ποτιστικές ή καλοδεχούμενες για τους αγρότες μας, σε κάποιες άλλες περιοχές όμως ήταν λίγο πιο έντονες και δεν μας άρεσαν καθόλου, είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Πάντως σημασία έχει ότι η φύση είναι πιο όμορφη από ποτέ, τα φύλλα παίρνουν εκείνο το χρυσοκόκκινο, το χρυσοκίτρινο χρώμα, το ίδιο βασίλεμα βγαίνει μέσα από τα γκρι σύννεφα και γίνεται ένα πορφυρό υπέροχο χρώμα. Ο ήχος των ξερών φύλων επίσης, ότι η πόλη δείχνει διαφορετική, δείχνει πιο, έχει μια θαλπορή μέσα της αυτή η εποχή και νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι ιδανική θερμοκρασία για ύπνο. Να κοιμόμαστε και έξω να έχει 20-22 βαθμούς Κελσίου που έχει τις τελευταίες μέρες.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και η επιλογή των εξόδων, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραία, διότι πρέπει να πούμε ότι και τι δεν έχει. Έχει φεστιβάλ κινηματογράφου, έχει πάρα πολλά θέατρα που ξεκινούν και δεν έχεις τι να πρωτοδείς. Τα live συναυλίες κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις, τελειώνουν οι συναυλίες σε υπαίθριους χώρους και ανοίγουν τα πρώτα έτσι βραδινά χειμωνιάτικα μαγαζιά που θα φιλοξενήσουν συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μπάντες. Εντάξει, τα βάζουμε όλα αυτά στο πρόγραμμά μας και βεβαίως ό,τι και να πρωτοδείς αυτή την εποχή είναι στην γέννησή του. Δηλαδή τώρα ξεκινούν και τα θέατρα, τώρα ξεκινούν και τα σινεμά. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη και για βόλτες και στις καθημερινές αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και πάμε βεβαίως τους στόχους, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα, που ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που οι στόχοι έχουν μπει. Ονειρεύεστε και κάποιες εκδρομές στα βουνά, τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, την ηρεμία των προηγούμενων μηνών. Αποδεδειγμένο το φθινόπωρο είναι η εποχή που και η δημιουργικότητα αυξάνεται, απορροφάει την ενέργεια του μυαλού τελείως διαφορετικά αυτή η εποχή. Είναι η εποχή για να μας βάλει σε τάξη και να μας κάνει λίγο πιο παραγωγικούς. Σίγουρα σκέφτεστε να δουλεύετε περισσότερο, αλλά και να κάνετε και τα πρώτα όνειρα για τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις που μην νομίζετε ότι αργούν, πολύ κοντά είναι.
1: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

Ένας φίλος μου λέει εδώ σπίτι μου, σπιτάκι μου τον Οκτώβρη. Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι μπορεί σε κάποιους το σπίτι να μην ήταν κάτι που το άντεχαν, αλλά τώρα το επιλέγουμε πολύ περισσότερο από το να κάνουμε μια κρύα βόλτα, να απολαμβάνουμε τη ζεστασιά του. Παρέα οι φίλοι εναλλακτικοί για ένα χουχούλιασμα το Σαββατοκύριακο, μαζικές βραδιές, σαλόνι με σνακς, με επιτραπέζια, με ωραία μαγειρέματα. Ελπίζω να σας έκανα, ρε παιδί μου, να βλέπετε το φθινόπωρο λίγο διαφορετικά με αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί είναι η πιο αναποφάσιστη εποχή του χρόνου, αλλά, από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά από την άλλη είναι και πολύ ωραία εποχή. Nova 9:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα και λέμε λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο το λατρεύουμε, γιατί κάνει κάθε εποχή, όπως είπαμε, στην άκρη. Καθόμαστε στο παράθυρο, κοιτάμε τη βροχή, φτιάχνουμε μια ζεστή σοκολάτα για να μας κάνει παρέα. Λένε ότι είναι το φθινόπωρο ότι είναι μελαγχολικό, αλλά σε κάνει να βλέπεις και λίγο διαφορετικά τη ζωή. Νιώθεις πως είναι και η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, για πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι και μόνο αυτό, ότι αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα περάσεις το χειμώνα. Και μην κοιτάτε και πολύ τηλεόραση, γιατί υπάρχει και πολύ, έτσι, τώρα τελευταία υπάρχουν και πολλοί λόγοι για τους οποίους ξενερώνουμε πάρα πολύ. Και θα την πω αυτή την έκφραση πολύ λαϊκή, γιατί συνέχεια μας μιλάνε για τα έξοδα, για τα έξοδα, για τα έξοδα. Ναι, τα ξέρουμε, τα έξοδα, ο χειμώνας δεν είναι εύκολος. Από την άλλη όμως είναι και υπέροχος, γιατί σιγά σιγά μας επιστρέφει στην καθημερινότητα που μας βάζει σε μια διαφορετική ροή.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: E-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
16: Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αέρας ανανέωσης παντού για το φθινόπωρο και η διακόσμηση του σπιτιού αλλάζει. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία συνθήκη να βγω στην αγορά και να φτιάξω ένα καινούριο σαλόνι, δηλαδή να πάρω καινούρια ριχτάρια, να πάρω καινούρια έτσι κεράκια που μυρίζουν μήλο και πορτοκάλι και κανέλα. Και όσοι τέλος πάντων ετοιμάζεστε, είστε περισσότερο χειμωνάκιδες, το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για όλα αυτά.
17: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: Λοιπόν, είναι αυτοί οι καιροί. Οι καιροί που νομίζω ότι τους λατρεύουμε όλοι, που έρχονται ξανά στη ζωή μας μετά το καλοκαίρι. Και δεν σημαίνει ότι μόνο ότι χουχουλιάζουμε στο σπίτι σε αφράτες κουβέτες, ότι τα χρώματα του φθινοπόρου είναι ονειρικά, ότι φοράμε και πάλι τα αγαπημένα μας pullover, ότι θέλουμε ξανά να δούμε τις αγαπημένες μας σειρές, ότι βλέπουμε όλα αυτά με πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram, ότι επιστρέφει πανηγυρικά, ρε παιδί μου, αυτή η ωραία συνθήκη που λέγεται επιστροφή. Και η επιστροφή έχει πάντα μια σταθερότητα, τη βάση μας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Χτίζουμε τώρα όλα αυτά που θέλουμε να έρθουν το χειμώνα, και αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία συνθήκη.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φίλες και φίλοι του έχω νέα, πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας. Είναι το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο που θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τις πλανητικές επιρροές γιατί είναι Παρασκευή, θα σας πω πως η μεθαυριανή μέρα που έχουμε μια νέα σελήνη, ένα νέο φεγγάρι, είναι ιδανική για κάποια ερωτικά ξεκινήματα που έχουν να κάνουν όμως με επιστροφή ανθρώπων από το παρελθόν που μας ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, είτε στη σχέση μας τη φιλική, είτε τη σχέση μας την προσωπική. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μείνετε συντονισμένοι και στην αυριανή εκπομπή. Ευχαριστώ για την καλή παρέα, δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω φιλιά και αγάπη σε όλους, όμορφο φθινόπωρο να έχουμε, που το ήταν και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στις συνήθειες της φθινοπορεινές. Σας ευχαριστώ, φιλιά σε όλους.
1: Nova 931, κολλάς μαζί του.

0: Nova και στο Facebook. Nova 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
5: Νόβα 9.31.
6: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο κ. Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Μήνυμα εντός και εκτός συνόρων ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες για να βοηθηθούν ουσιαστικά. «Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη Εφόλης της Ύλης στο ραδιοφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλοίης έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα λειτουργήσει αύριο Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο οποίος καλεί παράλληλα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Σημειώνεται πως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή σε κτίριο, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε ότι έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα της Γκράβας. Μουσική Για τον κίνδυνο η Μαύρη Θάλασσα να μετατραπεί σε νέο μέτωπο σύγκρουσης, προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας, Ανίτα Ορμπάν. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο της Μέκας, ο Τούρκος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, εννοώντας την Ιεμένη που συγκρούεται με τους αντάρτες Χούθη. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της γραμμής 4 για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να κινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.290.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας και διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την ομοθεσία της αγοράς και παραβάσεις σχετικά με προϊόντα απομίμησης. Πραγματοποιήθηκαν 11.000 έλεγχοι, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σχεδόν 55.000 τεμάχια. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έλεγχο στελεχών του λιμενικού σώματος και της ΑΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό τη Σερβία. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. «Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδώσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου, νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκδόθηκαν με σφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες σε ακίνητα στην Ανατολική Αγγλία. Στην Καναδή ποιήτρια Ann Carson απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας, διακρίνεται για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κίμερ Κόπεγε με 2-0 σετ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που χαρακτηρίστηκε από την προεδρικού ύφους ομιλία του στην Πνίκα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028, αλλά και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσα έθιξε ακροθυγός στη συνέντευξη τύπου, ο Μάρκο Ρούμπιο τα ανέπτυξε στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά. Όπως είπε ολονόημα, η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
2: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
1: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι από πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος.
1: Που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
3: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
1: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
3: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
1: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
1: Πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
3: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια και με το εμπόριο.
1: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Όλο το zoom είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
5: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
4: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης, υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
5: Επιχειρησιακά, επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
4: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως... αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, είπαμε πριν, για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν οι συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μία προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
5: Πότε, περίπου?
4: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα

0: F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις, όπως είπαμε, δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
1: Πάμε να ακούσουμε και από όσα αποτιμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι έκδηλη η ικανοποίηση και του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και των γραφειοκρατών που τον συνόδευαν για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επιστέγασμα της οποίας ήταν φυσικά η ομιλία του στην Πνίκα. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, ο υπουργικός λόγος έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ακόμα και ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Ήλον Μάσκ, πολιτικοί, δημοσιογράφοι που είναι εναντίον του και φυσικά όλοι οι λογαριασμοί που έχουν σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Χωρίς αμφιβολία θα υποστήριζε ότι όποιος και να ήταν ο σκοπός του, πέτυχε απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή του σημαντικού αυτού ταξιδιού του στην Ελλάδα, Λένα.
3: Διεμβόλησε καθόλου τον πολιτικό του αντίπαλο J.D. Vance? Ήταν μια χλιαρή αντίδραση. Δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Το ίδιο κόμμα είναι, ενδιάμεσες εκλογές έχουν. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία και το έκανε ξεκάθαρο, νομίζω.
2: Χωρίς αμφιβολία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα σχόλια για αυτή την ομιλία του είναι διθυραμβικά και μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους και από τους δημοκρατικούς, διότι έθεσε, όπως λένε οι δημοκρατικοί, έθεσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ με το ωραίο και το φυσικό πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο, που ο οποίος δεν είναι ποτέ θυμωμένος. Βέβαια, έχουμε και ενημερώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις συνομιλίες του. Ναι. Αυτό ειδικά, ότι είναι χώρα σταθερότητας. Λένα, τονίζεται σε όλες τις ενημερώσεις. Και αυτό είναι κέρδος για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών είναι ελάχιστα, αν όχι και ασήμαντα. Αν και όχι ασήμαντα, και γιατί το λέω? Διότι μπορεί κάποια στιγμή η Ελλάδα να κληθεί να βοηθήσει στα στενά του Ορμούς ως χώρα με ισχυρή ναυτιλία. Τα περισσότερα τάνκερ εκεί είναι ελληνικά. Αλλά το θέμα της διείσδυσης της Κίνας και ειδικά το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα μόνιμο αίτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, στα θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, είναι θετική η αμερικανική στάση και για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και για τις απειλές της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει ξανά την Άγκυρα για τη θέση της, ότι το καλώδιο είναι απόλυτα αναγκαίο και θα βοηθήσει για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Για τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου έθεσε το ερώτημα ο Αλέξης Παπαχελάς και έλαβε μία, για μένα τουλάχιστον, εξαιρετική απάντηση. Η ανάλυση λέει ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ένα πόλεμο της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πολιτική, δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα ενός υπουργού. Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν έδωσε ένα πιο ισχυρό τόνο, διότι γνωρίζει τα θέματα, τα γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά. Και στο θέμα των F-35 που αναφέρθηκε ο Μανώλης, ασχολήθηκε σαν γερουσιαστής ο Μάρκο Ρούμπιο και τώρα ασχολείται και σαν επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Δεν θα έχει διαφορετική θέση, διότι έδωσε την ψήφο του για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουν αρκετά πράγματα επί υπουργείας του Μάρκο Ρούμπιο και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση 3-1 των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ίδια την Αμερική, Λένα, και να θυμίσω ότι ο τότε γερουσιαστής συντάχθηκε με τον Ρόμπερτ Μενέντες από την πρώτη στιγμή.

0: Ήταν μαζί του, όπως είπε λοιπόν και ο Αμερικανός Υπουργός, στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία.
1: Η Τουρκία δείχνει την ενόχλησή της και απαντά μέσω Γαλλίας, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι έχει οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την εφημερίδα Χουριέτ να λέει ότι ο Ρούμπιο είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Αλλά από την άλλη, αναφέρονται σε όσα είπε για τα F-35, αυτή η δήλωσή του στην Καθημερινή προκάλεσε ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Διότι αντιλαμβάνονται ότι τα F-35, ακόμη και αν έρθουν κάποια στιγμή, θα καθυστερήσουν. Πριν από λίγη ώρα, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιάνκι Μπακτζόγλου, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να, για μια περίοδο να ξεχάσει τα F-35, να εστιάσει την προσοχή της στα F-16, στα Eurofighter, σε άλλα συστήματα. Αλλά τα F-35 ας τα αφήσουμε τώρα στην άκρη, γιατί φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν. Αυτό διαπίστωσε πριν από λίγη ώρα. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Όσον αφορά για το GSI, για το καλώδιο κτλ., είδαμε πολλά δημοσιεύματα και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλόμπαλ.
3: Δίνουν ένα κλίμα.
2: Και στις ιστοσελίδες που λένε ότι. Δίνουν κλίμα, λένε ότι ναι, διπλωματία, αλλά αυτό που είπε ο Ρούμπιο ικανοποιεί και την Τουρκία. Να πω, συνομιλήσαμε σήμερα με αρκετούς και μας έλεγαν ότι αυτό λέμε κι εμείς, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε.
3: Γιατί, Μανώλη, περίμεναν στην Τουρκία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει μια πιο σκληρή στάση, μια διαφορετική διατύπωση με την πολιτική του ιδιότητα και την διπλωματική του.
2: Υπήρχε αυτή η φοβία, η σκέψη, ο σκεπτικισμός για το τι θα μπορούσε να υποθεί. Τελικά ήταν αυτό που περίμεναν και οι δύο χώρες. Να πούμε και αυτό είναι μέσα στα θετικά πλαίσια. Όμως, αυτό που σήμερα όλοι συζητούν είναι τα F-35. Αυτό δεν νοιάζει την Τουρκία. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση και παραδέχονται ότι θα καθυστερήσει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ την Τουρκία. Ενώ αναφέρουν ότι αν σε περίπτωση η Ελλάδα πετύχει τη συμφωνία των 4 δις και πάρει τα οπλικά συστήματα που σχεδιάζει να πάρει και τα F-16 και τα F-35, τότε η υπεροπλία της Ελλάδος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αναφέρουν σήμερα στρατιωτικοί αναρτήσεις της γειτονικής χώρας.
3: Τώρα η ενόχληση είναι εκδηλή και η Άγκυρα απαντά με τη γαλλική συνεργασία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, Μανώλη, λέει έχουμε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι.
2: Εκεί μπορεί να έχουμε μικρές εκπλήξεις. Ευχάριστες, δυσάρεστες, μπορούμε να το συζητάμε για πολλές ημέρες και εβδομάδες. Γιατί μέσα στην ανακοίνωση είναι, λέει, συνεργασία για την αντιαεροπορική άμυνα, για μεταφορά τεχνολογίας, συναμυντική βιομηχανία, συνεργασία, όλα αυτά, αν εξελιχθούν, μπορεί να κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Θα το δούμε. Οι Τούρκοι το λένε αυτό, να δούμε τι θα πούν και οι Γάλλοι από το ζήτημα, αλλά χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάλυση στο μέλλον. Θα στείλουν κάτι στη Σαουδική Αραβία, αεράμινα, ηλεκτρονικός πόλεμος, για να στηρίξουμε στη Σαουδική Αραβία, είπε ο Χακάν Φιντάν σήμερα. Αλλά πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα σε έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Τιτανικός. Η μεγάλη.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
12: Νόβα 9.31.
13: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: 254 ευρώ. 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο, μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών, με ανοξείδωτο κάδο, μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα και να αναφερθούμε στα της αντιπολίτευσης, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το τίμημα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο αρχικά το χαρακτηρίσε τηλεπικοινωνίας. Θα ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
20: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
19: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
21: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
19: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
21: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
10: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
19: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
12: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
22: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού, για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
23: Γίναμε καρπαζοεισπράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
24: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
23: Δεν ακούσαμε τίποτε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
25: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
26: Καθιερώνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το στενό κύκλο του Τραμπ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ακόμα, σχεδόν δύο χρόνια αφότου έχει εκλεγεί ο Τραμπ, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς, ίσως και καθοριστικό. Ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθότι έχει τη θέση όχι μόνο του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, να ακούει την Ελλάδα. Δεν λέω εγώ να μεταφέρει σόνι και τις ελληνικές θέσεις, πάντως να ακούει την Ελλάδα και να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη χρησιμότητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
3: Τώρα όμως για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που μας καίει, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Να σε ρωτήσω εγώ το πώς και το πότε έχει σημασία εδώ.
26: Είναι θετικό και κατάφερε να το εκμεύσει ο Αλέξης Παπαχελάς αυτό στη συνέντευξή τους, ότι για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αν πρόκειται να συμβεί, εμείς θα παρέμβουμε. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέραμε αν θα υπήρχε Αμερικανική παρέμβαση και αν θα ήταν αποτελεσματική αυτή. Ελπίζουμε ότι αν και εφόσον χρειαζόταν κάτι τέτοιο, την παρέμβαση αυτή θα την αναλάμβανε ο Ρούμπιο προσωπικά. Ούτε ο Τραμπ, ούτε κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι ή προσωπικοί απεσταλμένοι τύπου Γουίτκοφ, Γαμπρού και ούτω καθεξής.
3: Και αν υποθέσουμε ότι για αυτή την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε και πίσω και θα το έδινε στο Μάρκο Ρούμπιο αυτό, ε?
26: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, Λένα, έχουν έναν πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί ως Ιωνή Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμ Μπάρακ. Υπάρχει ο συμπέθερος του Τραμπ, ο Τόμ Μπούλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα ζητήματα της Λιβύης. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεγάλο έλλειμμα σε πλήρωση θέσεων πρέσβεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες οι πρεσβείες που σήμερα έχουν πρέσβεις. Αυτό δίνει μία δυναμική και δίνει μία ισχύ, ειδικότερα δε στο Τόμ Μπάρακ, που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
3: Να κινεί τα νήματα.
26: Κινεί τα νήματα, αλλά είδαμε και το Ρούμπιο να το τραβάει το αυτί. Οπότε υπάρχει μία δυναμική που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε έναν Ρούμπιο ή έναν με αντιλήψεις Ρούμπιο να παρέμβει, ξαναλέω, αν και εφόσον χρειαστεί.
3: Να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα γνωρίζει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται αυτό το καλώδιο. Και να σε ρωτήσω εγώ, έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για αυτή τη διατύπωση. Τι διατύπωση ήταν αυτή, αν ήταν όντως Πόντιος Πιλάτος όπως τον κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή ήταν μια διπλωματική τοποθέτηση όπως θα έπρεπε να είναι.
26: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι να είναι και διπλωμάτης, δηλαδή να έχει μια διπλωματική αντίληψη όποιος πρόκειται να έχει κάποια εμπλοκή, αν, ξαναλέω και εφόσον χρειαστεί, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε σχέση με το καλώδιο, ήταν αρκετά πιο διπλωματικός και ήπιος, θα έλεγα, έναντι και της Τουρκίας ή στο μήνυμα που ήθελε να περάσει στη συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη όμως τον Αλέξη Παπαχελά ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο μας είπε, και μπορώ να σου πω και από δική μου πληροφόρηση ότι ισχύει, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, θα παρέμβουν. Και θα παρέμβουν προφανώς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του καλωδίου. Άλλωστε, Λένα, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το θέμα του καλωδίου, για το οποίο ορθά ανέφερες, η Τουρκία έχει σηκώσει πολύ κουρνιαχτό, είναι ένα πολύ πιο απλό ζήτημα. Σήμερα από την περιοχή αυτή περνούν 7 καλώδια. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα κανένα ζήτημα. Υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς τα οποία περνούν από ανοριοθέτητες περιοχές.
3: Η Τουρκία όμως λέει ότι εμένα αυτό με ενοχλεί.
26: Μα προφανώς λέει ότι αυτό με ενοχλεί, γιατί έχει μια μαξιμαλιστική αντίληψη για την ηγεμονική της θέση και τη δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχει στην περιοχή. Όμως θα πω ότι και θα επισημάνω, υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς και σε θάλασσες, σε ανοριοθέτητες περιοχές, όπως αυτή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, όπου τα καλώδια περνούν κανονικά, γιατί είναι κάτι αυλαβές έτσι κι αλλιώς για το βυθό. Το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει, εκτιμώ ότι θα την εγκλωβίσει στο τέλος, γιατί το καλώδιο είτε έτσι είτε αλλιώς θα υλοποιηθεί.
1: Αλλάζοντας θέμα, στην πολιτική επικαιρότητα, στο δρόμο για τις εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου καταγράφουν εκ δεξιών διαρροές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία. Στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, που αρχίζει μέρα με τη μέρα να αγριεύει. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
0: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
5: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
0: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
5: Περαμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
6: Όσο εκείνος θα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
0: Διαχωριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
7: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
0: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από το ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνδεδεγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
8: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεκπροσώπητος.
0: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Σε λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Στα εγγένεια βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
27: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
3: σήμερα.
27: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή μας από μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
1: Έντονο επεισόδιο τόσο εντός όσο και εκτός αέρα καταγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα που έχει προκύψει η Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε 2 φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλυψε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν, δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πάντως, δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κ. Παπαδοπούλου σε οξύ τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
9: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και καμάρι μου, την ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
11: Ψυχραιμία,
9: δεν σας τιμά αυτό που κάνετε.
11: Με τιμά γιατί πρέπει να πέρασε τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα τα στο πατέρα να ήταν το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάρει.
1: Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης βάζουν φωτιά στην πολιτική κόντρα. Οι επαγγελματίες αλλής ζητούν ενισχύσεις καθώς στενάζουν από τις αυξήσεις στον ναυτιλιακό πετρέλαιο. Από τη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε μαζί τους και τους έδωσε υποσχετική παρέμβαση. Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
13: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
14: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρνέα Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
15: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα των ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
14: Στο φλέγω ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
16: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε 2 επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
14: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
17: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
14: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά άποψή μου είναι απαράδεκτο.
14: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
28: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
29: Μόνο ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την ισοκέρδεια.
30: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
14: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, όχι ένα, αλλά συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ, αντί να διοχετευθούν στον αλήφθικο κλάδο, έγιναν κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων. Από το αρμόδιο Υπουργείο λένε ότι δεν έχουν καταγγελία για κακοδιαχείριση. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταθέτοντας τα στοιχεία, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος.
2: Καταγγελία φωτιά του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έρχεται στο προσκήνιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Leader Αλληλείας. Όπως σημειώνει,
4: τουλάχιστον 52.

0: ελληνικής δικαιοσύνης να ασκηθεί έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Θα ζητήσει η οικογένεια του θύματος που από την πρώτη στιγμή αποδίδει το θάνατο του πρώην υπουργού σε εγκληματική ενέργεια.
1: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
2: Στη δική μας συνείδηση, οι κατηγορούμενοι ήταν πάντοτε οι εκτελεστές μιας δολοφονίας που είχε και ηθικούς αυτούργους.
3: Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό.
0: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, οι δύο ψαράδες που βρίσκονταν στο αλευτικό τους φέρεται να έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, τον οποίο χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην υπουργός εντοπίζεται νεκρός.
4: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η πολύμινη έρευνα των αδιάφθορων της Ελλάς αποκάλυψε κύκλωμα παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται 7 άτομα που είχαν πλωτά μέσα για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή παρουσίαζαν ότι κάνουν διακομιδές ασθενών, αλλά ουσιαστικά έκαναν λαθρεμπόριο. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
5: 5 σκάφη συνολικά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κομπίνα, σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ανάμεσά τους, μάλιστα, και ένα πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε την επιδοτούμενη σύνδεση ακτοπλοϊκή ανάμεσα σε Πάρο και Νάξο, καθώς επίσης και ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε διακομιδές συνήθως νευροπαθών και άλλων ασθενών σε όλες τις Κυκλάδες. Πώς γινόταν τώρα η συγκεκριμένη κομπίνα? Με μια ειδική αντλία μετέφεραν επιδοτούμενο ναυτιλιακό πετρέλαιο από ένα αλλιευτικό σκάφος σε άλλα σκάφη, τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία προκειμένου να υπάρχει το παράνομο κέρδος. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 80χρονος ιδιοκτήτης αυτών των επίμαχων σκαφών, συγγενικά του πρόσωπα, αλλά και ένας 66χρονος τελωνιακός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται, λαμβάνοντας ένα ποσό των 30 ευρώ, να υπέγραφε τις απαραίτητες βεβαιώσεις μετά από τον κάθε ανεφοδιασμό. Όλοι τους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που έχει ζητηθεί από τον εισαγγελέα. Να τονίσουμε ότι έχουν εξακριβωθεί 13 περιπτώσεις παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, αλλά και 15 δωροληψίες τελωνιακών υπαλλήλων. Κλείνοντας, να αναφέρουμε, λένε ότι σύμφωνα με τις δύο αρχικές καταγγελίες που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γίνεται λόγος ακόμα και για χρηματισμό λιμενικών υπαλλήλων αλλά και γιατρών του κέντρου υγείας, ούτως ώστε αυτά τα επίμαχα σκάφη να χρησιμοποιούνται για να γίνονται και να επιλέγονται για να γίνονται όλες οι διακομιδές ασθενών στις Κυκλάδες.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βραδύ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Επίσης, το μεγάλο όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά καθημερινά, και η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευε

0: Σε βίντεο με την πρόοδο των εργασιών. Εντυπωσιακές εικόνες από το εργοτάξιο του Βοτανικού, εκεί όπου χτίζεται το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας, με το project να βρίσκεται και να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
14: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
13: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
14: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα.
16: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
17: Nova 9:31.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
26: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
27: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova 931.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Nova 931.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

σου πω πως αγαπάω, θα σου πω πόσο σε θέλω. Ως το νου

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: κανένα, δεν θέλω κανένα, αυτό να τους πεις.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
2: Νόβα 9:31.
1: Νόβα 9:31.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρω φοβόμουν να ζω. Ναι, δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ναι, καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός. Και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καρδιά μου δικαίωμά σου. Μα πριν ανάψει το φανάρι και χαθούμε στη βροχή, όσο μακριά μου δικαίωμά σου.

0: Παρακαλώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931. Η ώρα είναι μία.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.